0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις τα σου, έτια που στέκεις τα σου.
0: Μόνο κριτικά.

Ούτε για να με λυπηθείς, ούτε για μένα κλάψεις. Αφού δεν με αγάπησες, θέλω να με ξεχάσεις. Το πόνο που έχω στην καρδιά, δεν θέλω να το μάθεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ανεγενής λεμονανθός απάνω στο στεφάνι, θα πω χαλάλι η σταύρωση που ο Σεβεντάς σου...

πω κι ας μην με λογαριάζει. Από το χείκο

0: Ποιος να τα γέρατε κοντό?
1: Ποιος?
0: Ποιος να τα γέρατε κοντό? Τα όμορφα σου καλή, τα όμορφα σου καλή άραγες, είναι μερακλής να πάνε χιάς χαλάλι. Κρίμας

0: λιγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό, το κάνω πέντο ζάλι, το κάνω πέντο ζάλι, το κάνω πέντο ζάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λέει ο Μαύρος με την ελπίδα πως μπορεί να τσι αλλάξω γνώμη, τραγιούμε μέσα στη ζωή ζωντανός ακόμη.

Ζωγραφιά μου. Ω, πατιαγγέλο, ζωγραφιά μου, τα καλή σου εμπεγέννησα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρητίδες εφανήκανε βαθιές στο μάγουλό μου, παντέρμα ίχνη του καιρού, νεροπαρσές του.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Κουβεντιάζε μου του σεβδάλω για γλυκά κερά μου.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μια ματινάδα που με έχει συγκλονίσει του Μιχάλη του Στεφανάκη είναι «Πέ μου φεγγάρι αν τη θωρείς σάλια αγκαλιά ο ντεμπένι». Αναστενάζει, κλαίει, γελά, γίνει.

μου έχει αλλάξει γνώμη. Σαν το σεβδάτο δρόσερο τσινιώτησες ακόμη. Σαν το σεβδάτο δρόσερο τσινιώτησες ακόμη. Ο χρόνος που με γέραζε δε μου έχει αλλάξει γνώμη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κάθε νεκρικό κορμί ασπρίζει χλωμιασμένο. Μόνο του δυστυχή γελά, γιατί είναι ευτυχισμένο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούμε Ερωτόκλητο.

0: ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.
1: Αυτό.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μοιάζω διωγμένου βασιλιά που με θλιμμένα μάτια γυρίζει και ξαναθωρεί τα πρώτα του παλάτια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όλου του κόσμου τις ομορφιές σου τις έχει δώσει η φύση. Ξερό κλαδί να μυριστείς, φοβούμαι πως θα ανθείς.

0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου και η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Αγάπαμε και ξέχασε πως πίσω μας υπάρχει το χθες που κάνει το αύριο άδοξο τέλος μου.

με την πένα της ψυχής μου. Λίγους στίχους έχω γραμμένους. Όρο τιμής οι μαχητές, στην Κρήτη σαν τριωμένους.

καλοκαίρι, γυναίκες και παιδιά. Μονάχοι ήσαν στην Κρήτη, χωρίς τουφέκια και σπαθιά, μα με καρδιά και πίστη.

λόγια τούτα κοφτερά, σαν κριτικά μαχαίρια. Μπήκανε στο παλικάριό τα τριωμένα χέρια.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Όπως γεμίζει η Ανατολή τον ουρανό στολίδια, την ώρα που χαμογελάς πλέκεις και εσύ τα ίδια.

0: στεναγμούτσι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Για να το λένε οι κοπελιές χίλιες φορές την ώρα.
1: Στους 87,9.
0: Είσαι εσύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνήχνα στα ταξίδια.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το που καημένε νεραχλή, καημένε νεραχλή.
0: Μόνο κριτικά.

0: Είμαστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα, με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia, ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ. Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ επιχειρεί να μετατρέψει τη μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Είσαι ο ερώτας μου, ο χτύπος της καρδιάς μου, η αναπνοή μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φοβούμαι το κι μια φορά ανεμονοπαντήσει το δάκρυ μου με τη βροχή, η γης θα πλημμυρίσει.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του κόσμου.

Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του κόσμου.

Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας, μα άξιζε τον κόπο. Όπα, όπα, μα άξιζε τον κόπο, μα πες με δά πως τα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα, σ' άξιζε και σ' αγάπησα.

0: κοιμάται το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Ακούστε κάθε μέρα, όλη την ημέρα, Ερωτόκριτο. Μη χάνετε στιγμή.
2: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης ετοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58 090. Ηράκλειο.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
9: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
10: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
11: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7.30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11.59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5.86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0.74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1.39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5.78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2.58. Σαμβουάν Ελβίβ 400 ml 3.78. Σκύπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9.28. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
16: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
17: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ, 6 κιλά, βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: χωρισμό σου φως μου.
1: Έτσι αρχίσαμε με Παπαδάκη Χορευτάκη Μανολιούδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήρθε πάλι Δευτέρα, Παναγία μου. Ξουτ ξουτ, φτου φτου φτου. Είναι Δευτέρα 12 το Οκτώβρη. Δηλαδή αύριο είναι Τρίτη και 13. Παναγία μου. Να βρεις σε μία... Να βρεις 2 κιλά σκόρδα να κρυφτείς. Αύριο είναι Τρίτη και 13. Στα λέω από τώρα για να κάνεις τη ετοιμασία σου. Να βρεις φυλαχτά, να κάνεις την προσευχή σου, αγιασμό. Να μην περνάς κάτω από μπαλκόνια, μαύρες γάτες, τι άλλο έχει. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Σήμερα Δευτέρα, ποιος γιορτάζει, να δούμε. Η μάχη, θα γίνει μάχη σήμερα. Λοιπόν, η μάχη και η αδρομάχη. Και η μαχούλα. Ο Ανδρόμαχος. Μάχος Σιμεών. Βαλάντης Βαλάντιος. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία στα Χανιά. Νεκρός 34χρονος σε τροχαίο. Με σαρά διάρρηξη σε αποθήκη έκλεψαν εξαρτήματα τρακτέρ μεγάλης αξίας στο χωριό Μωρόνι του Δήμου Φεστού. Διαμαρτυρία από επαγγελματίες αλληλείς συγκεντρώθηκαν στο ενετικό λιμάνι στο Ηράκλειο διεκδικώντας μέτρα για την επιβίωσή τους. Στα Χανιά, 2 γυναίκες ηλικίας 84 και 76 ετών έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Σε Χρυσή Ακτή και στην άλλη περίπτωση στην Γεωργιούπολη. Ασφιχτιούν οι φυλακές και στην Κρήτη, υπεράριθμη έγκλειστη σε Νέα Λικαρνασσό, Νεάπολη και Χανιά. Ασταμάτητες ροές νότια της Κρήτης, 332 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν σε νότια Κρήτη, σε Γάβδο, σε αρκετές περιπτώσεις. Στα Χανιά, αυτοκίνητο κάκι ολοσχερό στα Σφακιά. Οι επιβαίνοντες ευτυχώς πρόλαβαν και κατέβηκαν. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική κοντά στο χωριό Ύμπρος.
2: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
1: Άστατος λέει. Με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές, ιόμβρους και πιθανές σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο νησί μέχρι 24-26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ. Να πούμε μαντινάδες για την τύχη, για το τυχερό. Δεν ήταν τυχερό, ε. Καλό τυχερό να έχεις που λένε. 28-92-053-500. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα θα τα πούμε.

0: δίπλα σου.
1: Ο Σάλτος, Νεκτάριος Αμόλης. Γεια σου Σταύρο στην Εύβοια, καλή βόλτα να κάνεις στο βουνό. Στέλλα Κρυσακάκη, καλημέρα στους Βόρους, καλή εβδομάδα. Θα σου φέρω νερό από το καλό. Okay. Τσινιώτης. Γεια σου Στέλλα. Άρα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλή εβδομάδα, σε ευχαριστούμε Άννα. Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, άντε πάλι. Ενέργεια, πρώτες ύλες και ακριβότερο χρήμα προκαλούν νέες πιέσεις στις τιμές στο ράφι. Παιδιά, να καταργήσουμε τα ράφια. Να καταργήσουμε τα ράφια. Δεν γίνεται να ανεβαίνουν οι τιμές στο ράφι, να τα βάζουμε σε τραπέζι. Να τα βάζουμε κάτω στο πάτωμα. Πας και πέσουν οι τιμές. Οι αυξήσεις στα γαλακτοκομικά έφτασαν ήδη στο ράφι. Στο ράφι θα μείνετε. Πάνω από 300 λίγο κωδικοί παίρνουν σειρά. Μη σπρώχνεστε, μη σπρώχνεστε, όλοι θα πάρετε. Ρεύμα, καύσιμα, ενίκια, ασφάλειες, υπηρεσίες σε ταξίδια, δάνεια, ακριβένουν το μήνα των νοικοκυριών. Ξεκίνησε η νοικοκύρηση και έγινε κακομοίρης. Παιδιά, να παίζει καμπάνα. Κάθε φορά που ακριβένει κάτι, πώς είναι όταν πεθαίνει κάποιος στα χωριά και όχι μόνο, που παίζει καμπάνα πένθυμα, όταν ανεβαίνουν οι τιμές να παίζουν οι καμπάνες πένθυμα στις εκκλησιές. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Γιατί μέχρι τώρα λένε ποιος πέθανε, παίζει καμπάνα. Ενώ αργότερα θα λένε τι ακρίβαινε πάλι, ή να παίζουν οι σιρήνες. Να η σιρήνα. Ακρίβει είναι η φέτα. Προφυλακτείτε. Ακρίβει είναι η βενζίνη. Βάλε το κράνος. Δίνουμε ιδέες έτσι για να προετοιμάζουμε τον κόσμο. Α,

Γεια σου Μέρη, καλημέρα και σε σένα. Κωστή, Χουστολέκη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, πράγμα τσά, μόνο τσάι. Θες τσάι, σου φτιάξω ένα, του βουνού. Πρέπει να ετοιμαστούμε, λέει, για το χειμώνα, λένε οι ειδικοί, με τις συσκευές που καίνε περισσότερο. Γιατί θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, λέει εδώ, και ο θερμοσύφωνας. Παιδιά, παγωμένο νερό θα κάνεις μπάνιο. Γιατί το θέλεις το ζεστό, να τσιτώνει και το δέρμα. Θα φαίνεσαι νέος. Δεν θα αρρωσταίνεις. Άμα γλιτώσεις το έμφραγμα, με παγωμένο νερό. Ωραία, κάνεις εκεί οικονομία. Και με τη θέρμανση, ανάλογα τι θέρμανση θα βάλεις. Πάρε την κουβερτούλα από στα παλιά τα χρόνια. Τρικούβερ το γλέντι θα κάνουμε. Και το ηλεκτρικό σίδερο. Παιδιά, για ποιο λόγο να είναι φρεσκοσιδερωμένο το πουκάμισο ή η μπλούζα ή το φόρεμα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Άσε λίγο να φαίνεται έτσι ζαρωμένο, να φαίνεται λίγο έτσι ανέμελο. Μου θέλετε και φρεσκοσιδερωμένα ρούχα, να πας έτσι, τσαλακωμένο στο γάμο. Θα σε τσαλακώσει, θα σε τσαλακώσει η νύφη. Μου θέλετε και πλυντήρια στο χέρι, παιδί μου. Να κάνουμε λίγο οικονομία. Να επιστρέψουμε στα χρόνια τα παλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία, θα περάσουμε το χειμώνα. Προετοιμαζόμαστε από τώρα. Σαν τσιμπελιτάκους. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 12 Οκτώβρη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
14: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
15: Από φωτιά και σίδερα.
14: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
15: Από φωτιά και σίδερα.
14: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
15: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
14: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
15: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με κακή, με λεσανό, τη μοναξιά αγάπησα. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη, καλημέρα, σε ποια ρωτάς αστερούσια, καλημέρα Μαρία, καλή εβδομάδα. Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα Νικόλη, καλή εβδομάδα. Ελευθερία, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 28-92-053-500. Μαντινάδες για την τύχη, για το τυχερό. Ένα καλό τυχερό να έχεις. Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Εδώ είμαστε. Παρέα με ρωτόκριτο 879. Παρέα με κριτικό ρωμα 93,8 στα Χανιά. Καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε ίντα γίνεται στη χώρα, ναι. Μας επιάσουν στον ύπνο και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τραγωδία, νεκρή 89χρονη σε σπίτι στο Μενίδη. Έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της. Θάνατο με ασφυξία. Από ασφυξία βλέπει ο ιατροδικαστής. Σοβαρό ατύχημα για τον δήμαρχο Ανατολικής Μάνης. Έπεσε από σκάλες και διασωληνώθηκε. Συνελήφθη 38χρονος. Είχε κλέψει 150 καλύματα φρεατίων σε Πειραιά, Κερατσίνη, Τραπετσόνα. Τα είχε πάρει παραμάζωμα όλα τα καλύματα των φρεατίων. Θα τα λιώσει όλα, τον πιάσανε. Ήταν ο ίδιος λέει που έκανε ότι ήταν και από τη ΔΕΗ, ξέρεις. Είμαι από τη ΔΕΗ, έχετε διαρροή να βγάλετε τα λεφτά έξω από το σπίτι, μην πάρουν φωτιά. Ωραία, μεγάλο ταλέντο από ό,τι βλέπω. Αυτός που κλέβε τα καλύματα φρεατίων. Τι δουλειά κάνεις, κλέβω καλύματα φρεατίων και λέω ότι είμαι από τη ΔΕΗ και κλέβω γέρους γριές. Και όχι μόνο. Πυροβολισμοί μεταξύ Ρωμά στη Λαμία. Ερωτική λέει συνέβρεση, κατέληξε σε ματηρό καυγά στη Θεσσαλονίκη. Τρανς χτύπησε 21χρονο με τούβλο. Άκου εδώ, άκου χρήμα ρε φίλε που κυκλοφορεί. Απατεώνες που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές εξαπατούσαν πολίτες στην Αττική με λία πάνω από 800.000 ευρώ. Λεφτά υπάρχουνε. Έχετε 800.000 ευρώ εσείς που τα έχετε και τα δίνετε έτσι εύκολα. Λέει, είμαστε από τη ΔΔΕ, έχετε διαρροή, βγάλετε τα έξω από το σπίτι σε μια σακούλα κάπου, ξέρω εγώ, να τα φυλάξουμε, να τα πάνε φωτιά και τα βάζω άλλο σε σακούλα και τα παίρνουνε. Συνελήφθη 33χρονος που λίστεψε βενζινάδικο στο παλαιό Φάλιρο με πιστόλι και κλείδωσε τον υπάλληλο. Σε άλλο περιστατικό, ο ίδιος είχε αρπάξει χρηματοκιβώτιο με πάνω από 20.000 ευρώ. Έχουμε πολλά και μεγάλα ταλέντα στη χώρα. Σοβαρή καταγγελία στην Κύθνο. Άντρας πέθανε περιμένοντας μία ώρα ασθενοφόρο. Δεν είχαν, λέει, εξοπλισμό ούτε φρένα το ασθενοφόρο. Και τι ασθενοφόρο είναι αυτό? Ο Χάρος βγήκε παγανιά είναι. Δηλαδή, μα πάει να πάρει τον ασθενή και δεν έχει ούτε φρένα. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη, χτύπησαν και έκλεψαν χρήματα από παιδιά. Για να μην λέτε ότι οι υποδομές στη χώρα δεν είναι μια χαρά. Θεσσαλονίκη, κλειστό τη Δευτέρα σήμερα το γυμνάσιο Βασιλικών μετά από πτώση σοβά και τον τραυματισμό μαθητή. Πάμε με Νίκο Παντενταλάκη το μερακλίδικο πουλί.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα Στέλιο, καλή εβδομάδα. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα στη Γερμανία. Μάλλον καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Πάνω κάτω πάμε. Ζωάρα, καλή εβδομάδα. Φιλιά στον πατέρα Βασίλειο. Γεια σου Βασίλη. Παίξε την κόρνα από το Κλάρκ. Να σε ακούσουμε, καλημέρα. Μανώλη καλημέρα, καλό δρόμο. Παιδιά, έχει και τα καλά η ακρίβεια. Θα κόψουμε μερικές κακές συνήθειες. Ζάχαρη, άλμα λες στις διεθνείς τιμές αποτελεί... όχι αποτελεί, απειλεί να αυξήσει το κόστος τροφίμων. Η ζάχαρη, ανεβαίνει η ζάχαρη, παρασέρνει και διάφορα αναψυχτικά, γλυκά και πάει λέγοντας. Για σένα που προσπαθείς τόσο καιρό να κόψεις τη ζάχαρη από τον καφέ, θα σου λένε πόσες κουταλιές ζάχαρη θέλετε στο καφέ σας. Ο καφές κάνει 3 ευρώ, με μία κουταλιά κάνει 5, με δύο κουταλιές κάνει 7, με τρεις κουταλιές κάνει 10 ευρώ. Γιατί ανεβαίνει η ζάχαρη. Τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά θα έχουμε βασιλόπιτα χωρίς ζάχαρη. Κουραμπιέδες και μελομακάρονα χωρίς ζάχαρη. Να χάσουμε κανένα κιλό, να δούμε τι θα γεννούμε. Να προσέχουμε την υγειά μας, έτσι. Ανεβαίνει η ζάχαρη. Πώς το λέγει ένα τραγούδι? Είναι η ζωή μου άχαρη, τσίχλα δίχως ζάχαρη. Ναι, ωραία. Καλή εβδομάδα. Θα βάζω αλάτι στο καφέ.

0: διαρρούμε.
1: Με το Μαράζι.
0: Αντέσα μαμά.
1: Μανώλης Αλεξάκης. Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα στα Χανιά Ιωάννη. Είμαστε παρέα με το Ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη, υπέροχα κοσμήματα. Ναι, Δημήτρη, δεν είσαι άδικο. 11 Δευτέρες για τα Χριστούγεννα. Α, δεν προλαβαίνουμε. Τι να πρώτο προλάβουμε. Μόνο 11 Δευτέρες για τα Χριστούγεννα. Κάτσε να μπούμε λίγο στο κλίμα, λίγο όμως, λίγο έτσι. Άστρο φωτεινό. Ωραία.
2: Μήνυμα θα φέρει από το
1: 11 Δευτέρες για τα Χριστούγεννα.
2: Τρέχουν τα παιδιά.
1: Ωραία.
2: Μέσα στο χιονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και πρώτο χρόνο.
1: Φύγαμε!

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia, ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ. Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιχειρεί να μετατρέψει τη μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Barrest Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.

0: σε μισθέψει. Σεβδά μου αντάγια τη δέκυλα.
1: Ναι, είσαι σεβδάς, Κυριάκος Καραλάκης, Στέφανος Κουλικάρης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 12 το Οκτώβρη. Εδώ είμαστε. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρα Μεσαχανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Όλα τα λέμε, όλα τα σχολιάζουμε. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Αλέξη Κουγαράκη, καλημέρα σε όλη την παρέα σου. Όμορφη μέρα να περάσεις. Ποιο δεν έχουμε πει? Γιώργο καλημέρα, καλημέρα στην Ιεράπετρα, καλημέρα. Γεια σου Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα παντού. Μαντινάτε σήμερα για την τύχη, για το τυχερό ή ό,τι άλλο καλό έχετε στον αέρα μετά τις 10.
2: Πάμε Κρήτη να μάθουμε ίντα γίνεται.
1: Ίντα γίνεται στο νησί. Λοιπόν, στα κείμενα της απόγνωσης γράφει Νέα Κρήτη, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, στην καρδιά των μεταναστευτικών ροών. 60.000 αφήξεις και αναχωρήσεις επιβατών σε ένα Σαββατοκύριακο, λέγε το αεροδρόμιο. Νίκος Καζαντζάκης. Δήμος Βιάνου ξυλώνουν τις αυθαίρετες κατασκευές σε καστρί και ρατόκαμπο. Ηράκλειο Γούβες υποεκτέλεση έργα κυκλοφοριακή ανάσα. Χανιώτικα νέα στον αέρα, οι επιδοτήσεις, αγωνία για τους παραγωγούς της Κρήτης. Απίθανη η καταβολή εντός του 2026. Το καθυστερήσουμε λίγο, μπορεί να τα δώσουμε προεκλογικά. Θα δούμε. Ανατολή, σε απόγνωση ψαράδες, καθημερινή μάχη για την επιβίωση. Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Όλοι σε απόγνωση. Απόγνωση, ξέρω εγώ, φοιτητές δεν βρίσκουν, δύσκολη φοιτική ζωή, ακριβά το ένα το άλλο. Σε απόγνωση τα νοικοκυριά. Σε απόγνωση οι αγρότες. Σε απόγνωση οι ψαράδες. Ποιος είναι σε απόγνωση? Θα γίνω βουλευτής για να μην είμαι σε απόγνωση. Πάμε iraklinews.gr. Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη. Νεκρός 32χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο ύψος των Τσικαλαριών. Δυστυχώς με τα θανατηφόρα τροχαία σταματημό δεν έχουνε. Ηράκλειο μαύρηση με στα καΐκια και κραυγή αγωνίας από τους ψαράδες. Οδηγούμαστε στη χρεοκοπία. Αγωνία για τη νέα σεζόν στο ελαιόλαδο, οι τιμές υποχωρούν και τα αποθέματα αυξάνονται. Πάμε. Κρεταλάιβ.gr. Ασφιχτικούν οι φυλακές, υπεράριθμοι έγκλειστοι στη σε Νέα Λικαρνασσό, Νεάπολη και Χανιά. Διέριξαν αποθήκες στη Μεσαρά, άρπαξαν εξαρτήματα τρακτέρ. Ανάς επιτέλους στο Λασίθι, πότε παίρνουν μπρος, λέει, τα κυρίως έργα στα φράγματα. Σε Ιερά Πέτρα, Σιτία, εγκυοβελτιωτικά έργα, κραυγή αγωνίας από τους ψαράδες στο Ηράκλειο, διαμαρτυρία με πανό και μαύρες σημαίες στα Καΐκια, παγκρίτιο συλλελητήριο στο Ενετικό Λιμάνι. Πάμε φρασμούς.gr. Χανιά, πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά, ο 34χρονος που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο θλίψη. Στην ομάδα και όχι μόνο. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 160η επέτειο της επανάστασης του 1866-1869 και της ιστορικής μάχης του Βαφέ. Υδρογονάθρακες, μεγάλες ενεργειακές εταιρείες βλέπουν Ιόνιο και Νότια Κρήτη. Χανιά, έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Πανουδάκης, για πολλά χρόνια διευθυντής του ΟΑΔΙΚ. Στα Χανιά δύο γυναίκες χάσαν τη ζωή τους στη θάλασσα, μία 84χρονη και μία 76χρονη. Χανιά, αυτοκίνητο, κάκι ολοσχερός στα σφακιά, ευτυχώς οι επιβαίνοντες προλάβανε και κατέβηκανε κοντά στο χωριό Ήμπρος.

0: αυτός που έπεσε.
1: Χρύσανθος Μαχράκης σαν το πουλί στο χώμα.
2: Παιδιά, ψάχνουμε ημερομηνία για εκλογές και δεν βρίσκουμε. Πώς είναι ο άλλος που ψάχνει ημερομηνία για γάμο, λέει πότε παντρευτούμε. Ημερομηνία για γάμο και εκλογές στην ουσία σαν να παντρεύεσαι. Είναι γιατί παντρεύεσαι για μία τετραετία τουλάχιστον το κόμμα που θα ψηφίσεις. Παιδιά, αυτό είναι αδικία. Δεν καταλαβαίνω. Ψηφίζω ένα κόμμα και το παντρεύομαι για 4 χρόνια. Ωραία. Γιατί την άλλη να την παντρευτώ για μια ζωή. Έπρεπε και η παντριά στις εκκλησίες στην πόρτα να είναι ανά 4 χρόνια. Ωραία. Τελειώσανε. Πέρασε τετραετία. Θα ανανεώσουμε την ψήφο εμπιστοσύνης στην ύφη ή στο γαμπρό, ανάλογα. Ή θα το διαλύσουμε. Έτσι. Και τελειώνει η υπόθεση. Να λύγει αυτόματα. Να μην τρέχουμε σε δικηγόρους και τα υπόλοιπα. Πάντως λέει εδώ για, για τις εκλογές που για τις ημερομηνίες που ταιριάζουν. Η 11η, η 18η και η 25η Απριλίου λέει θεωρούνται οι πρώτες που θα μπορούσαν να οριστούν ως ημερομηνίες εκλογών. Πριν το Πάσχα, γιατί το Πάσχα πέφτει 2 του Μάη και σου λέει πρώτα να ψηφίσουν και μετά να φάνε. Ναι. Γιατί άμα φας πολύ το αρνί, θα σε πιάσει κανένα έφραγμα, δεν μπορείς να σηκωθείς από το τραπέζι, φάγαμε και πολύ, άστα. Άρα πρώτα ψηφίζουμε, μετά τρώμε. Άλλοι λένε πάλι το Μάη. Τι να σου πω. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι και τον άβρωστο στα φύλλη. Θα το ξαναπώ. Η καλύτερη ημέρα για τις εκλογές είναι η ημέρα του Πάσχα. Να στήσουν τα κόμματα έξω από τα εκλογικά κέντρα. Σούβλες, αντικριστά, κρασιά, κοκορέτσια. Θα μας ταΐσουν τζάμπα και μετά θα πάμε να ψηφίσουμε. Άμα έχει πιο καλό αντικριστό η Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, από το Πασόκ, τσακ, Νέα Δημοκρατία. Ή άμα το Πασόκ έχει πιο καλό κοκορέτσι, Πασόκ, δαγκωτό. Πάμε με Παντελή Κρασαράκη.
3: Όπα, όπα, απ' τσιμαδάρες το χανιό.

0: Κρήτη σε καμαρώνω, Παντελής Κρασαδάκης. Μουσική συνεργασία με Ηλία και Δημήτρη Βλαμάκη. Καλημέρα. Γεια σου Αντρέα στα Χανιά. Καλημέρα Αντρέα. Στους ασθενείς χαρίζει περαστικά. Γεια σου Αντρέα. Καλημέρα, καλημέρα. Κωστή Κουβεράκη, καλές εκπομπές, καλά δρομολόγια. Κώστα. Σήμερα βγαίνεις, βγαίνεις. Σε 9. Τόνια Αντωνίου. Καλημέρα στην Κύπρο, την όμορφη, καλή εβδομάδα. Γιώργη Σαμαντή, καλημέρα. Γεια σου Γιώργη Γιατζή. Γεια σου Γιάννη Στρατάκη. Ηρακλή, σε χάσαμε. Πού είσαι, Ηρακλή?
1: Άντρες από το χωριό απόψε μαζευτήκανε και στέσανε.
0: Οι άντρες του χωριού είναι παντός καιρού. Μαζευτήκαν... και με χιόνι και με κρύο δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μανούσος Πολάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητό σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, θες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-401-233, 6932-471-518 και 6984-378-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι
4: εδώ. Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
5: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρα Ηρακλή. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Λιωμάζωμα. Καιρός να δούμε τον εξοπλισμό μας για το ράντισμα της ελιάς και φέτος.
7: Εφτάξω καιρός, καλέ που πέφτουν οι ελιές.
6: Επιλέγουμε το κατάστημα Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Ελαιοραβδιστικά και όλα τα εξαρτήματά τους υψηλής ποιότητας διαθέσιμα για τη φετινή βεντέμα. Ακόμη, διαθέσιμο το ραβδιστικό και η κορυφαία βέργα από την Κολοβός Group. Τώρα και με ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών. Με ένα χρόνο εγγύηση και πάντα στις καλύτερες τιμές. Με ανταλλακτικά και σέρβις. Τηλέφωνα 28940-22548 και 6974-762-517. Σε μας θα βρείτε όλη τη σειρά των μηχανημάτων κλαδέματος. Κονταροπρίωνα, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά ψαλίδια και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και καλά μαζώματα! Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη. Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58 090. Ηράκλειο.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Ανδρέας Ανιφαντάκης. Οι Αμαριώτες. Στίχη Αλέξη Κουκαράκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Καλπάζουμε για τα Χριστούγεννα. Εύα, καλημέρα σε όλη την παρέα σου. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Στέλιο, καλημέρα και σε σένα. Μαντινάδε στον αέρα μετά τις 10, 28, 92, 053, 500 για την τύχη, για το τυχερό ή ό,τι άλλο καλό έχετε.
1: Ώρα για σπορ.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός 1-0 το Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι. Έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα. Στην κορυφή η πράσινη, στο μείον 1 η ΑΕΚ, στο μείον 2 ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ 3-0 τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Άρης 3-2 το Βόλο. Η Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο 2-0 το Λεβαδιακό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στο μπάσκετ τον Κολοσσό 99-83. Ο Άρης κατατρόπωσε την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη 88-58. Στο γυναικείο βόλεϊ Super Cup, ο Πανιόνιος 3-1 τον Πανεθνικό και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Η ελληνική σάδα του Μελμπούρν κατέκτησε το κύπελο στην Αυστραλία. Μπράβο! Ωραία, πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Πάμε live sport. Πανάξια τον προσγείωσε. 1-0 Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι. Μεταγραφή Οκτωβρίου γυλαί για την μεγάλη εμφάνιση του Κουτέσα. Που ήταν να φύγει, αλλά τελικά. Sport Day, ο θρύλος με Καγιόνς, με γκολ του Ρέτσου. Ο ψυχομένος Ολυμπιακός πήρε πανάξια την νίκη στον ντέρμπι των Αιωνίων. Φως, μάγκες και με 10 θρυλική παλικαρίσια νίκη, 1-0 Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό. Κόκκινος πρωταθλητής, Ρέτσο εσύ superstar, γκολάρ και ηγετική λέει εμφάνιση από το μεγάλο αρχηγό. Ώρα, η αθλητική ώρα της Δευτέρας είναι εδώ, απόλυτα συγκεντρωμένος στην ΑΕΚ πλέον ο Κουτέσα. Λέει για το παιχνίδι με την ομάδα του Όφη. Ωραία. Καλημέρα, Γιώργος Μαραγδής, μόνο για σένα. Για την Εύα που της αρέσει, τύχη Σταυρονικόλας, Γιώργος Μαραγδής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: τραγούδια μόνο για σένα τα τραγουδώ. Για σένα ζω και αναπνέω, μόνο για σένα παγαπώ.
1: Μόνο για σένα.
0: Μόνο για σένα παγαπώ. Για σένα μόνο.
1: Γεια σου φίλε Γιώργη Ζαμαντή, καλημέρα, καλημέρα.
0: Μόνο για σένα παγαπώ. Για σένα.
1: Καλό δρόμο Γιώργη. Καλή εβδομάδα. Λιγοστεύουν κι άλλο, λέει, τα διαθέσιμα σπίτια για ενίκιο στην Αθήνα. Βάσει, λέει, τα στοιχεία των αγγελιών από τη Χρυσή Ευκαιρία, μειώνονται τα διαθέσιμα σπίτια. Μειώνονται, μετά δεν θα έχουμε. Δεν νοικιάζουμε, δεν έχουμε άλλα σπίτια, τα νοικιάσαμε όλα. Μετά θα νοικιάζουμε τα κοτέτσια. Ενοικιάζεται κοτέτσι, 10 τετραγωνικά. Έχει μπόλικα που πουλά μέσα για να βγάζει το χειμώνα. Θα τρώσει και ένα βουγολάκι την ημέρα από εμάς, δώρο. Μετά θα νοικιάσουμε τις κουφάλες από τις ελιές, τις σπηλιές, το πατάρι. Θα σκύψετε λίγο, εντάξει, δεν σας χωράει όρθιος το πατάρι, αλλά θα συνηθίσετε έτσι. Πως θα αποκτήσετε τώρα μια καμπούρα, δεν είναι κάτι. Θα την αποκτήσετε, που θα την αποκτήσεις με το κινητό, όλη την ημέρα με το κινητό, να η καμπούρα. Να το ξέρεις δηλαδή. Όλη η μέρα στο TikTok. Κάτσε να δούμε που πάμε. Καλημέρα. Α, να θυμηθούμε ωραία ρήμα που μου είχε πει η Μαρία Καλεντάκη. Γράμμα στο Θεό και αρέσει πάρα πολύ. Με μεγάλη απήχηση. Πάμε, γράμμα στο Θεό.
2: Σήμερα πάνω στο Θεό θα στείλω ένα γράμμα που το έγραψα με σύνεση, με πόνο και με κλάμα. Θεέ μου, το πόσο σ' αγαπώ πιστεύω το κατέχεις, καθώς την πρώτη λέξη μου καθημερινώς την έχεις. Εσύ δημιούργησες γη, θάλασσα και αέρα. Έκαμες ήλιο φωτεινό τη νύχτα και τη μέρα. Σε ευχαριστώ που μου δώκες τα χρόνια για να ζήσω και ένα δημιούργημα ο πίσω μου να αφήσω. Σε ευχαριστώ που μου δώκες σταυρούς για να σηκώνω και ρέστα από τη ζωή ποτέ μου δεν ζυγώνω. Σε ευχαριστώ που μου δώκες μυαλό να το δουλέψω και σήμερα το γράμμα μου να γράψω, να σου πέψω. Δεν σου ζυγώνω τίποτα, μονάχα την υγειά μου και μια συγγνώμη ταπεινή για τα αμαρτήματά μου. Όμως, πια μπρος παρακαλώ, ξάνοιξε τα παιδάκια που οι πολέμοι έκαμαν ζητιάνου στα σοκάκια. Προστάτεψε τα ορφανά και μόνα μην τα αφήνεις την αγκαλιά και τη στοργή που λείπει να τους δίνεις. Φώτισε τους πολιτικούς σωστά να κυβερνούνε και όλη η ανθρωπότητα μέρες καλές να δούνε. Θεέ μου, σε παρακαλώ, το γράμμα μου πριν κλείσω, μια χάρη ιδιαίτερα θέλω να σου ζητήσω. Βλέπε τα νέα τα παιδιά που είναι η ζωή μπροστάντος και αγωνίζονται πολύ για τα ιδανικά τους. Να μην τε τρώει άσφαλτος, μην πέφτουν στα πηγάδια και να στερούνε του ορφανού που άθηκαν τα χάδια. Και κάνε Θεέ μου ό,τι μπορείς, είναι μεγάλο κρίμα πριχού χορτάσουν τη ζωή να μπαίνουν στο μνήμα. Έχω πονέσει αδυνατά, μέρα και νύχτα κλαίω, μα δόξα να έχεις Κύριε καθημερινά σου λέω. Και τελευταία, άφηκα την οικογένειά μου, ο θησαυρός των χρόνων μου που είναι τα παιδιά μου. Βλέπε τα σε παρακαλώ, απ' την κακή την ώρα, και γίνε η ασπίδαντος, όντε ξεσπάσει μπόρα. Στις στράτες που προπατούν εγγόνια δισεγγόνια, καθάριζε κακοβολιές και του εχθρού τα βόλια, φώτιση να έχουν καθαρή. Το μέλλον να γναντεύουν κι όπου είναι τίμιες φωλιές να πιένουν να φωλεύουν. Τούτα τα λίγα σου ζητώ μέσα από αυτό το γράμμα, κι ώστε να ζω θα σ' αγαπώ, αυτό σου κάνω τάμα.

0: φάντασμα πάλι.
1: Η αγαπημένη Νεκτάριος Κλωστράκης.
0: Την πόρτα σου χτυπά, την πόρτα σου...
1: Λίγο πριν τις 10 στον αέρα είμαστε. Μας τελειώνει και η δεύτερη ώρα, καλημέρα. Φίλε Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Αντρέα Μουνουσουτάκη, καλημέρα στην Αθήνα. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλιδάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλιδάκη στο κέντρο των Μυρών. Πέρασε καιρός. Γιώργης Καραγιώργης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
3: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517.
13: και 6972-536-003.
14: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτι μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμως σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
15: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 Αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
17: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
22: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
23: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
24: Ερωτόκριτος. Ακούστε νέα τραγούδια.

0: Έτσι μπήκαμε στην τρίτη ώρα με Μιχάλη Γιαχνάκη, Φωτιά και Σίδερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λίγο πριν ακούσαμε μια ακόμα νέα κυκλοφορία, Μανώλης Γεργουλάκης, Γιάννης Πετσάκης, αυτός που ξέρει να πονεί. Στίχη Δεσποινός Βαντιδάκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, να πιάσει, να ριζώσει. Δευτέρα 12 το Οκτώβρη, αύριο θα είναι Τρίτη και 13. Προετοιμαζόμαστε. Δημήτρη, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα στην Άξο. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους. Χριστίνα, καλημέρα. Σήμερα Δευτέρα γιορτάζει Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Σημεών, Βαλάντης, Βαλάντιος. Είναι και παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Αρθρίτιδας, ωραία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Τραγωδία στα Χανιά, νεκρός 34χρονο σε τροχαίο. Με σάρα διάρρηξη σε αποθήκη έκλεψαν εξαρτήματα τραχτέρ μεγάλης αξίας στο χωριό Μωρόνι του Δήμου Φεστού. Ρε Θύμνο, αιματηρό επεισόδιο στην Αγία Γαλήνη, 18χρονος μαχαίρωσε άντρα στο σπίτι του. Διαμαρτυρία από επαγγελματίες αλληλείς. Συγκεντρώθηκαν στο ανετικό λιμάνι Ηρακλείου διεκδικώντας μέτρα για την επιβίωσή τους. Χανιά, δύο γυναίκες χάσαν τη ζωή τους στη θάλασσα, ηλικίες 84 και 76 ετών, στη Χρυσή Αχτή και στη Γεωργιούπολη. Ασφιχτιούν οι φυλακές, υπεράριθμοι έγκλειστοι σε Νέα Λικαρνασσό, Νεάπολη, Χανιά. Ασταμάτητες ηρωές, 332 παράνομοι μετανάστες νότια της Κρήτης, της Γάβδου, σε πολλά περιστατικά. Χανιά, αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερός στα Σφακιά. Ευτυχώς οι επιβαίνοντες πρόλαβαν και κατέβηκαν. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική κοντά στο χωριό Ύμβρος.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Σήμερα στην Κρήτη άστατος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές, ιόμβρους και κάποιες λέει, πιθανές σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο νησί από 15 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

0: σου λέω.
1: Για να πάει η εβδομάδα, βγες στον αέρα να πεις μια καλημέρα ή μια μαντινάδα, ό,τι θες. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη Λεκάκη.
1: Γεια σου φίλε Μανώλη, είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης να είμαστε καλά πάντα.
1: Έτσι.
2: Καλημερίζω όλους τους ακροατές μας, ακροάτισες, και θα σου πω δυο παλιές μαντινάδες.
1: Ναι.
2: Αφού έχεις άλλο στην καρδιά, εμένα τι με θέλεις. Να μου μπερδεύεις το κορμί που διόλου δεν λατρεύεις.
1: Ναι.
2: Νυχτώνει πάλι αγάπη μου και έχω χαρά μεγάλη, αφού θα ξανασμίξω με στου ήλιου το ακρογιάλι.
1: Ωραία, στου ήλιου το ακρογιάλι, ωραία θα περάσουμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ καλή εβδομάδα, Μανώλη, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου φίλε Γιώργη Σουμιανάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά Γιώργη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς τη φίλη μας την Ευαγγελία, καλή εβδομάδα.
3: Επίσης, καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο. Στην οικογένειά μου, σε εσάς μας δίνετε τόση χαρά που ακούμε τις ωραίες μαντινάδες.
1: Αν είχαμε θα σας δίναμε και κανένα εκατομμύριο ευρώ, αλλά δεν έχουμε, θα σας δίνουμε χαρά, ό,τι έχουμε δίνουμε.
3: Και μας δίνετε την υπομονή.
1: Έτσι.
3: Αυτά.
1: Να είσαι καλά Βαγγελιό, χαρήκα που σ' άκουσα. Καλά να περάσεις, καλή εβδομάδα.
4: Από το μερακλή, το μερακλή. Εκτός από το μερακλή.
1: Για να πάει καλά η εβδομάδα, πείτε μια καλημέρα ή μια μαντινάδα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς και την Τόνια μας, καλή εβδομάδα να έχεις.
3: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε όλοι, μια καλά είστε?
1: Καλά είμαστε όλοι, κάτσε να τις ρωτήσω. Καλά είστε?
3: Καλά είμαστε.
1: Καλά είναι, καλά, τους ρώτησα, λοιπόν, εντάξει, καλά είναι.
3: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον τον κόσμο, στον Ιλία, τον Φανουράκη, τον φίλο μου, τον Κώστα, τον Βουγεράκη, στα Χανιά, τον Μιχάλη, τον Φουτσουρά, τον Μαζόλη, τον Τονάκη που άκουσα, την Ευαγγελία στους Αποστόλους. Και σε όλο τον κόσμο που ακούει τον Ερωτόκριτο και σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε. Ναι, καλημέρα. Έπεσε.

0: έχεις άνοιξει παρέα όμορφη, ναι.
1: Τι έχει παρέα όμορφη,
0: δεν παρέα όμορφη. Γεια σου Μαρία, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα Μανώλη και σε σένα και όλο το αγαπημένο ακροατήριο όπου πηγαίνει η φωνή του ερωτόπου του.
0: Να είσαι καλά Μαρία.
1: Και ευχαριστούμε όπως είπε και η κυρία Βαγγελιό που την καλημερίζω και στους όμορφους αποστόλους. Και όλη την παιδιάδα, όλη μας την Κρήτη, όλο τον κόσμο και το Μανώλη στο Μεσοχωριό, αλλά και τη Μαρία με τον Γιώργη, την ξαδέρφη την Ελένη και όλους τους Μεσοχωριανούς που γρυκούν
0: ερωτόπιτο.
1: Χαιρετώ και το χωριό μου εδώ, όλες τις γειτόνισσες που γρυκούν, τη Μαρία, την Κατοίκο, να είναι καλά, την καλημέρα μου να έχουν, όλες την κυρία Χριστίνα, να χαιρετήσω και τον κύριο Δημήτρη, το Βιτόρο στη Γερμανία. Την Τόνια που άκουσα, την Ιωάννα με τον Αντώνη στην Άρβη, την καλημέρα μου στην κυρία Άννα τη Μιχαλάκια το στον Τιμπάκη και σε όλους τους Τιμπακιανούς, τον Αντώνη, τον Τσικολιδάκη, τον Αντωνιό και ήταν από Μανώλη. Καλημέρα και στα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, όλα τα δισεγγονάκια πανταχού, γιατί Μανώλη,
0: ναι.
1: Τη μοίρα λέει δεν τη βλαστημώ, γιατί κι αυτή δεν φταίει. Έτσι ανταθρώπου η ζωή, η σκέψη μου λέει.
0: Έτσι είναι, η σκέψη θα κάνει όλα πολλές φορές.
1: Αυτή η Μανώλη και μοναδική.
0: Μία και καλή που λένε.
1: Ναι, μία και μοναδική
0: καλά,
1: σήμερα
0: να
1: Μανώλη.
0: Να είσαι καλά Μαρία, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: λοιπόν,
0: για τα ωραία.
1: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και να είστε όλοι καλά πανταχού όπου πιένει η φωνή τέλος.
0: Να είσαι καλά Μαρία, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ.
1: Καλή, καλή.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μου την Ευγενία.
1: Καλημέρα.
0: Ποιο?
1: Το Μανώλη.
0: Εμένα.
1: Τον κύριο Γιώργο. Τον κύριο Μπρόκο. Τον κύριο Κώστα. Την κυρία Βοντικάκη. Την κυρία Καλεντάκη. Την κυρία Νίκη. Την κυρία Δέσποινα. Την κυρία Θημία. Την κυρία Μαρία Σακαλοφόρη. Την Μαρίκα Τσακολδάκη. Τη Ζορδίκη. Την κυρία Αγάπη. Και όσοι ακούνε ρε το όκτο.
0: Να είναι όλοι καλά και σε Ευγενία.
1: Και συγχαρητήρια στην κυρία Μαρία με τα πράγματα που μας έλεγε.
0: Ήταν μας είπε, ήταν πάλι.
1: Την καλεντάτσι.
0: Τι είπε.
1: Εντάξει,
0: να είσαι καλά, γεια. Άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά. Φτάνουμε 10 και μισή.

0: Ναι, ναι, μας τελειώνει το ημίωρο. Γεια σου, Κωστή Κουστούλακη.
1: Τρίτη και 13 ή Παρασκευή και 13 είναι πιο γρουσούζικη ημέρα. Ανάλογα που είσαι. Στην Ελλάδα Τρίτη και 13 είναι γρουσούζια. Στην Αμερική είναι Παρασκευή και 13. Άρα, ανάλογα που είσαι. Καλημέρα. Γεια σου, Νίκο Τρανουδάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Χαιρετίσματα και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα και στην Άξο και στην Πάρο και σε όλα τα νησιά. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε να, γρήγορα να πάρουμε και μια γεύση από πολιτικό τύπο. Δημοκρατία σφίγγει ο κλειός για την Guilfoyle. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Ελεύθερος τύπος, οι τελικές αυξήσεις για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Να πάρεις την εφημερίδα, να δεις, να χαρείς, θα πάρεις χρήμα μπόλικο. Να χαρούν οι τσέπες σου και το πορτοφόλι σου. Πάμε στα νέα. Στο δημόσιο τα δύο μεγάλα λέει αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ. Εφημερίδα των συντακτών, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά, το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Κόντρα, αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Σταρ, στα πράσα η Βύση από την εφορία. Η τραγουδίστρια ελέγχεται για τις συναυλίες σε Καλλιμάρμαρο και περιοδίες στο εξωτερικό. Απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης λέει των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ελεύθερη ώρα, Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου, γράφει η εφημερίδα. Αυτά, όλα τα πάμε. Και επιστρέφουμε.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, Bars Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας. Στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος κλίματρες που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
8: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
10: Στο Φυτώριο Μαζαρός στο Τυμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα. Παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
15: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
14: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
16: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
17: Από φωτιά και σίδερα.
16: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
17: Από φωτιά και σίδερα. Και από βουνά και δάση.
16: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
17: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
16: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
17: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής...
3: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Στους δύο τρίτος δεν χωρεί. Τελείωσε. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα. Ακούσαμε. Ακούμε μάλλον Μανώλη Καλλικάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μαντινάδες για την τύχη, για το τυχερό. Ένα καλό τυχερό που λένε να έχεις. Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Τα λάθη μου παραδέχομαι. Τα λάθη μου παραδέχομαι όσα κι αν έχουν χρέη. Και δεν θα πάρω τη στραφιά που παίρνει ουδέη. Μαντινάδα. Της Μάρους Γεωργιλεδάκη.

Καλημέρα Ευγενία στη Ρόδο. Αγαπημένη καθημερινή συνήθεια, έτσι όλοι στην παρέα μας. Καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι.

0: Ναι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλώς και την άλλα μας.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει, όλους τους φίλους μας, απανταχού.
0: Έτσι, είσαι καλά,
1: Άννα. Όλοι να είναι με υγεία και να ακούνε ερωτόκριτο.
0: Έτσι, άντε.
1: Πάει, θα σου διαβάσω ένα κομματάκι από τα πρώτα μου, πριν 20 χρόνια, 25, το βρήκα σε ένα παλιό τετράδιο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να είχα κεντρίζω τη χαρά, θέλω να γυρέψω πόλη και να κεντρίσω με χαρές την οικουμένη όλη και να γεννεί αλλιώτη και ετούτη νέη ζήσει, γιατί θα ανθούνε οι χαρές Ανατολή και Δύση. Να μην αναστενάζουνε πλιο πονεμένα στήθια και να μιλούνε για καημούς μόνο στα παραμύθια. Τα μαύρα να τα βγάλουνε αυτοί που τα φορούνε, γιατί δεν θα έχουνε καημούς και πόνους να πενθούνε. Και να περνά παντού η χαρά και να καλημερίζει όλους τους ανθρώπους που θα ήδη γνωρίζει, δεν γνωρίζει. Και να βαστάσκουν τελικά παντού να τα μοιράζει, να μην υπάρχει άνθρωπος στη γη να αναστενάζει. Να μην υπάρχει του καημού το πονεμένο δάκρυ, που είναι φωτιά και τη χαρά και έχει και κάνει στάχτη. Να έχουνε όλη τη χαρά στα χείλη το τραγούδι και να φυτεύουνε παντού τ' αγάπη στο λουλούδι. Να μην υπάρχουνε εχθροί πάθη να πολεμούνε και τη ζωή με τις χαρές μόνο να την εζούνε. Θεέ μου και κάμε αληθινά ετούτα ναι που γράφω, μέσα στου κόσμου τις χαρές μια ευκαιρία να έχω.
0: Σαν να είναι σημερινό πάντως.
1: Ναι.
0: Και σαν να έχει γραφτεί σήμερα.
1: Θα κλείσω με μια μαντινάδα που την έβγαλα ο Ψες.
0: Ναι.
1: Ακόμη λέει και όντε θα πονείς, καρδιά μου χαμογέλα, γιατί συχνά το δάκρυ σου με φέρνει εις την τρέλα.
0: Έτσι, να είσαι καλά για τα ωραία που μας είπες, Άννα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε, ο Θεός να μας εφυλάει.
0: Έτσι, ο Θεός θα βάλει το χέρι του, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα και σε σένα, φίλε Μανολιό.
0: Καλώς και τον Χαραλάμπη, τον Άρχοντα από τον Κρουσόνα.
1: Είδα χαμπάρια, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, είσαι καλά, Χαραλάμπη?
1: Καλά είμαι, και αύριο να προσέχουν γιατί η μέρα είναι πονηρή.
0: Ναι, σκόρδα έχω φάει από το πρωί και ως 10.
1: Και 13.
0: Ναι, σκόρδα, έφαγε σκόρδα.
1: Εγώ τρώω σαφή, γιατί μου αρέσει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Κάθε γιάντα τα τρώω.
0: Γιάντα.
1: Για να μην πολυσμώνουν οι ανθρώποι.
0: Α, ψοφούρι τα, και τα, πώς το λένε, και τα κουνούπια και κατσαρίδες όλα.
1: Και τα μικρά και τα μεγάλα. Λοιπόν, χαιρετώ όλους, δεν λέω ονόματα. Να πω μια μικρή, γιατί έχει και λίγο χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Είδα τι θέλω, λέει, έτσα ζωή, λέγεται μια ρήμα μικρή. Χωρίς νερό, δίχως φαΐ, με δίχως οξυγόνο. Να στέκεις τσάς απέναντι να σε ξανοίγω μόνο. Είδα τι θέλω, έτσα ζωή. Να είμαι καλοδιωμένος, μέσα εις την εντατική με φάρμακα ζωσμένος. Ζωσμένος με έχουνε με ορούς, φάρμακα και οξυγόνα. Λέω τώρα αυτή η Μανώλη, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι μέσα στα νοσοκομεία.
0: Ναι, Παναγία μου.
1: Και λέω ζωσμένο με έχουνε με ορούς, φάρμακα και οξυγόνο. Στην πόρτα στέκεις και θωρώ τον ειδικό σου αγώνα. Να την ξαναπώ γιατί είπα λάθος την πρώτη.
0: Ναι, ξαναπέστε.
1: Ζωσμένο με έχουνε με ορούς, φάρμακα και οξυγόνα. Στην πόρτα στέκεις και θωρώ τον ειδικό σου αγώνα. Επόκαμε, λέει η Μανολιό η βεντέμα μου, ποιο δεν ξαναπορίζω και δά τα ποδιαλέγουρα μου μήνα να ελπίζω. Έτσανε, λέει, τούτη η ζωή. Πολλό λογιό παντέρνεις και ό,τι κι αγκάνεις επαέ μαζί σου δεν το παίρνεις. Όλα εδώ που κάμανε ένα δε θα αποκάμει, τον άχμη από ύφικα να στέκει να συνδράμει. Σαν το λουλούδι, λέει, το πρωί που όμορφα μυρίζει, κι όσο βραδιάζει εξασθενή χάνεται και ατενίζει. Έφτανε τούτη η ζωή, γεννιέται και καρπίζει, κι έρχεται και ο μαρασμός που όλα τα σκορπίζει. Τίποτα, Μανολιό, δε. Τίποτε δεν εγένει σε ενδύχει και να μείνει, αφού όλα αποθαίνουνε κι η γη στα καταπίνει. Και τελειώνω, μόνο η αγάπη ανθρωπιστικιά παντοτινά γρικάτε, γιατί αφήνει από κλαμούς σημάδια να πλανάτε. Και πάλι την καλημέρα μου.
0: Να σε καλά, μόνο η αγάπη μένει, όλα τα άλλα πάνε.
1: Μόνο η αγάπη, αυτή η μαντινάδα τα κλείνει όλα.
0: Έτσι είναι. Απλά λοιπόν, τα ακούμε αλλά δεν τα κάνουμε, τέλος πάντων.
1: Έτσι ακριβώς, τα λέμε, τα ακούμε,
0: τίποτα.
1: Δεν τα πράττουμε, γιατί όποιος τη σημερινή Μανώλη εποχή, ό,τι για σου κάνει ο άλλος,
0: ναι.
1: Δεν τον συγχωράς, δεν είσαι άνθρωπος
0: έτσι
1: στην κοινωνία.
0: Τα είπε ο Κύριος, αλλά εμείς τα κάνουμε. Τέλος πάντων. Να είμαστε καλά, Χαραλάμπη. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.

0: σαν το όνομά της κάθε αυγή στο Ρόδινο νεφέρα.
1: Καλημέρα! Επεσέ, καλημέρα!
2: Καλημέρα,
1: Μανώλη! Καλώς και τη Μαρίκα!
2: Εδώ πεθαίνω κι άνθρωπο, δεν μ' ακούει!
1: Τίποτα! Να φωνάξω με το ασθενοφόρο!
2: Αύριο, μπορεί να είναι αύριο το τέλος.
1: Αύριο λες, Τρίτη για 13.
2: Ακού λες ότι Τρίτη για
1: 13. Ναι, άστα.
2: Λοιπόν, από του κουρσάρι του βιβλίου θα σου πω 2-3 μαντινάδες.
1: Να πεις.
2: Λοιπόν, του πόνου γίνηκα εχθρός και του είπα να με αφήσει. Και μου είπε, θα σε τυρανώ σε όλη σου την τύχη. Στάλα και στάλα τις χαρές η μοίρα μου τη δίνει. Και σ' άλλους που έχουν πολλές, απλόχερα τα αφήνει. Δεν μ' άφησε η μοίρα μου χαρά να δω ποτέ μου. Φύλαξε ρά τα χρόνια μου, στο φύσημα τα νέ μου. Όσα κι αν κάνω όνειρα, κανένα δεν γλιτώνει. Όσα αν τα κρύψω, η μοίρα μου βρίχνει και τα σκοτώνει. Και τελευταία, όπου κι αν πάω η μοίρα μου, έμαθε και κρουθά μου. Δεν θέλει γέλιο να φανεί. Τα δικά μου,
1: ωραία!
2: Αυτό είναι η ζωή μου όλη.
1: Η ζωή μου όλη είναι ένα γεμάτο πορτοφόλι.
2: Πόνο, ρε γαμότο. Σηκώστε το πρωί σίδα που πέρασε.
1: Ναι.
2: Να πάω στο παιδιό μου σήμερα. Στο παιδιό μου είχα το πω να πάω με τα πόδια. Και πέφτω.
1: Και
2: εγώ ζαριζόμουν. Και λέω να βάλω το θερμόμετρο. Κοντά 40.
1: Παναγία μου!
2: 40 πυρετό.
1: Όσο χρονό είσαι δηλαδή, όσο...
2: Δύο αντιπυρετικά έχω πιει.
1: Όσο χρονό είσαι, τόσο να πυρετό έχεις.
2: Έτσι,
1: 40 χρονών, 40 πυρετό.
2: Όχι, καλύτερα θάνατος.
1: Καλημέρα.
2: Είναι πολύ χρονό.
1: Καλημέρα.
2: Περαστικά.
3: Στι ουρανούς με πάει. Να μην αργείς να φαίνεσαι. Γιατί παραπώ.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Ήταν γίνεται.
4: Καλημέρα. Είμαι ο Θόδωρος ο Παπατσαρούχας από την Data Max News.
1: Ναι.
4: Με ποιον έχω την...
1: Μισό λεπτό να δω.

0: ζαριζόμουν και λέω να βάλω το θερμόμετρο. Κοντά 40.
1: Παναγία μου!
0: 40 πυρετό.
1: Όσο χρονό είσαι δηλαδή.
0: Δύο αντιπυρετικά έχω πιει.
1: Όσο χρονό είσαι, τόσο να πυρετό έχει. 40 χρονών, 40 πυρετό.
0: Όχι, καλύτερο θάνατο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Περαστικά, περαστικά.
2: Να μην αργείς να φαίνεσαι, γιατί παραπονιέσαι.
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Ή τα γίνεται.
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα!
3: Είμαι ο Θόδωρος Παπατσαρούχας από την Data Max News.
1: Ναι.
3: Με ποιον έχω την...
1: Μισό λεπτό να δω.

0: ουρανούς με φάρ. Ρόδο μου και Γαρίφαλο, Δημήτρης Σπυριδάκης. Πέρασε η ώρα. Πάμε σε μια μαντρινάδα του Γαριμπαντώνη. Πολλές φορές αισθάνομαι και έχω υποθερμία, κι άλλες φορές βγάνω φωτιές κερά μου και σε αιτία. Γαριμπαντώνης.
1: Γιατί είναι ο θάνατός σου, μ' εγώ λατρεύω και αγαπώ το κάθε τι δικό σου.
0: Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη. Υπέροχα κοσμήματα που θα βρείτε μόνο εδώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έρχεται και ο Γιώργος Λυκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι μία. Καλά να είμαστε κι εμείς. Πρώτα Θεός, αύριο Τρίτη και 13 θα έρθουμε με σκόρδα, με φυλαχτά. Για να τα πούμε στις 8 και κάτι. Καλημέρα. Φεύγουμε με Κωστή Ψαρουλάκη, Κατερίνα Παπαγιαννάκη, Πούσε Καρδιά Μου, Στίχη Μάρο Γεωργιλαδάκη.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα,
9: το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Άμα ακούς Νίκο Σκεβάκη, η εβδομάδα ξεκινά πιο όμορφα, πιο γλυκά. Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Δευτέρα στον αέρα. Συγχωρέστε μας που απουσιάσαμε την Παρασκευή, αλλά έπρεπε. Θα σας αποζημιώσουμε σήμερα. Για ελάτε. Ξεκινάμε. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μέχρι τη μία. Σκεβάκης. Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, ζωντανά στον αέρα. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσος στο Ρέθυμνο, κριτικό ράμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Ήθελα, λέει η Μαρία η Ανδρουλάκη, που διαβάζουμε μαντινάδες της, ήθελα, λέει, στο μπέτι σου να γύρω να κουρνιάσω και στην καρδιά σου πιο κοντά από ποτέ να φτάσω.

Πάμε να ξεκινήσουμε. 28 9 20 53 500, το τηλέφωνο για να βγαίνουμε αέρα. info@erotokertos.gr για τα mail, Viber και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Εδώ είμαστε Δευτέρα και 12, αύριο είναι Τρίτη και 13. Ό,τι συμβεί αύριο θα το ρίξουμε στη μέρα. Να προσέχουμε όμως για να έχουμε Τρίτη και 13 αύριο. Πάμε με ένα μερακλείδικο μαλεβιζιώτη. Νίκος Μανιουδάκης. Μανίζω και τσατίζομαι. Θυμώνω και αγαπώ σε. Πώς γίνεται όλα αυτά μαζί να νιώθω ντεθωρώ σε.

Γεια σου Γιώργη Παταγέ. Καλημέρα στην Αθήνα. Γεια σου Γκαλονά, στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στα Χανιά. Γιάννη Στρατάκη, Κωστή Γουβεράκη. Καλημέρα. Καλησπέρα στη μακρινή Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Στο Ράδιο Γέφυρα. Γεια σου Οδυσσέα Πλατήραχε και Μιχάλη Πλατήραχε.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Λένα, μας έχει στείλει την καλημέρα της. Καλημέρα σας κύριε Λεκάκη, το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Γνωρίζω, επειδή είμαι στο χώρο της υγείας, ότι στον τόπο σας πραγματοποιούνται πολλές ημερίδες για αυτό το θέμα και μάλιστα το 2013 είχε γίνει βράβευση Μαντινάδας Ρήμας και Ριζίδικου από την 7η ΥΠΕ Κρήτης εδώ στην Αθήνα. Αν βρείτε κάποια τέτοια μαντινάδα, διαβάστε την στην εκπομπή της, στην εκπομπή σας. Η ψυχική υγεία προηγείται τη σωματική. Εννοείται όλη η εκπομπή σας αφιερωμένη στον ερωτόκριτό μου που ακούει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σου πω, να σου πω μια μαντινάδα τώρα που βλέπω για την υγεία, λέει η Μαρία Γιαντρουλάκη. Ήθελα την αγάπη σου να την μετατρέψω. Παυσίπονο στον πόνο σου να έρθω να σε γιατρέψω. Να γι' το παυσίπονο ήρθε. Πάει ο πανοκέφαλος. Πάνε τα προβλήματα. Ήθελα την αγάπη σου, την ξαναλέω, να την μετατρέψω. Παυσίπονο στον πόνο σου να έρθω να σε γιατρέψω. Έλα καλημέρα, πάμε στην πρώτη γραμμή.
1: Καλό σου θέλω, αδερφέ, και καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή. Επίσης, ευχαριστώ.
1: Έλα να πιούμε ένα καφεδάκι πέστο στην εφιασμένο κουρσόνα.
0: Πολύ.
1: Τώρα και γεμίζουνε το κουδούνι και το γούρνο.
0: Πολύ θα το ήθελα.
1: Ναι, κάθομαι εδώ και θα σου πω μία ρήμα που την έγραψα πριν 2-3 μέρες. Εγώ κατά καιρούς, φίλε Γιώργη, όπου για πάω, ταΐζω αδέσποτα. Και γάτες και σκυλιά. Εχθές που πήγαινα στην εκκλησία, κάθε Κυριακή όταν πηγαίνω, στο δρόμο και πριν τα καλέσα, είναι 2-3 σκυλιά και με περιμένουν στο δρόμο να φτάξω.
0: Γνωρίζουν το μηχανάκι μου. Σε έχουν μάθει.
1: Ναι, και τα καταΐζω. Και εδώ στο χωριό, τώρα που κάθομαι δίπλα μου, έχω 2 γάτες. Και άκου τι έκατσα και έγραψα.
0: Οπότε για τα δέσποτα ήρημα, ε.
1: Ναι, ναι. Είναι και για μένα αλλά και για τα δέσποτα. Αλλά καταλάβεις.
0: Φύγαμε.
1: Είκα τα κύπια, τον καφέ, όπως και κάθε μέρα. Και αγναντεύω τα βουνά που θωρώ από πέρα. Απόξω από την Αγία Τριά, είναι κάθε με δίπλα στην Αγία Τριάδα στην αυλή, το καφενείο. Απόξω από την Αγία Τριά, σε βορεινό ντουκιάνι, απολαμβάνω τη ζωή στον κόσμο από χάνει. Και μου έρχονται μέσα στο νου όλα τα περασμένα. Πώς ήτανε τότε στη ζωή τα χρόνια. Τα χρόνια αγαπημένα. Λέω, έκατσα και έγραψα για αυτά που είναι παρετημένα. Και περιμένουνε από με αγάπη, αγάπη το καθένα. Ακούγοντας οι τυφωνοί γλακούνε σαν τη σφαίρα. Αυτά είναι αδέσποτα, φοβούμε, μην τα χάσω. Γιατί γλακούνε γρήγορα όταν εγώ θα φτάσω. Γιατί γλακούνε γρήγορα τα μάτια πάνω κάτω. Μην πεταχτού από χαρά κοντά μου και τα χάσω. Εκτός από τα αδέσποτα έχω και μέσα στο σπίτι μπόλικα. Κι αν ημένουνε φαΐ μην το σε λείπει. Πολλοί θα με χλεβάζουνε βλέποντας ή τα κάνω. Μα δεν με γνιάζει εμένα με απ' την ψυχή τα βγάνω. Εδώ ναι, εδώ να το έχεις μέσα σου να βγαίνει απ' την καρδιά σου. Κοίτα θα λένε η αποχή στο κάθε πέρασμά σου. Και συνεχίζω φίλε Γιώργη. Και λέω, είχα τα κύπια το καφέ όπως και κάθε μέρα και αγνατεύω τα βουνά από τώρα το πέρα. Αυτή ήταν μια μικρή, έτσι που κάθομαι έτσι τα γρήγορα.
0: Ζηλεύω τη θέα που είσαι εκεί στο Κουρσόνα. Καλό άμα καφεδάκι λοιπόν.
1: Άμα σου πω τώρα βλέπεις μια θέα.
0: Το καιρό πώς θα βλέπεις, θα έχουμε...
1: Να τα ανθρώπους να φάνε... Πέρασε καμιά φορά, μρε Γιώργη, από ΠΑΕ, να σε δούμε, να με ψάξεις, να σε δω. Έχω πόσα χρόνια εδώ, από το 9 έχουμε, να σμίξουμε.
0: Μα είδες, έχω να έρθω στον Κουρσόνα χρόνια.
1: Να το κάνεις απόφαση όταν θα έρθεις και δεν υπάρχει άλλος με το Χαραλάμπη.
0: Χαραλάμπη, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα και...
1: Και βάλε μου και το τραγούδι που κατέχει στη λίμνη του Λουδοβίκου. Να είσαι καλά, καλή,
0: καλή
1: εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια, γεια γεια. Πάμε καινούριο τραγούδι, Δημήτρης Πυριδάκης. Τα καλύτερα τα κράτησα για σένα.

Μας ακούει και η στιχουργός που διαβάζω ματινάδες της, η Μαρία Ενδρουλάκη. Μας στέλνει την καλημέρα της και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην Κύπρο, Τόνι Αντωνίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα και σε

0: όλες ώρες.
1: Να διώξουμε τα βάσανα, τις μπόρες, τις θύελες. Με καλή σκέψη και διάθεση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κυρία Νίκη.
2: Τι κάνετε?
1: Ο Ντελίπο, έρχεστε εσείς εδώ, τι γίνεται? Έλειπα μια μέρα να πούμε, έλειπα και...
2: περίμενα να φύγεις.
1: Πω, μου κόστησε πολύ.
2: Δεν είναι τυχερό να συναντηθούμε, φαίνεται.
1: Μου είχε πει ο Αντώνης ότι όταν θα έρθείτε θα με ειδοποιήσει, αλλά δεν... ούτε ειδοποίησε ξαφνικά.
2: Μου λέει, πες του συγγνώμη που δεν μπαίνω. Και εγώ από την τροπή μου όταν μπήκα μέσα το ξέχασα. Δεν το πατουμένω όλοι.
1: Α, σε έφερε και ούτε καν μπήκε?
2: Αφού είσαι να πάει σε 10 χωριά.
1: Να μην τον χαρακτηρίσω.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν το ήξερε ότι έλειπα εγώ.
2: Όχι, όχι, δεν το ήξερε. Μου λέει, πες του συγγνώμη που δεν μπορώ να μπω, αλλά είμαι... πάει με 200, τι να σου πω.
1: Θα τον ταυτοποιήσω εγώ.
2: Και εγώ ούτε που το θυμίσκα να το πω του Μανώλη. Λοιπόν.
1: Πώς ήταν εδώ τα πράγματα, πώς είδες το Μανώλη, ήταν
2: ωραία,
1: έτσι που τα περίμενες,
2: ωραία,
1: στο στούντιο?
2: Ωραία, ναι, ο Μανώλης πολύ ευγενικό παιδί.
1: Είδαμε τις φωτογραφίες, είδαμε την κυρία Ευγενία.
2: Ναι. Εσύ έρχεσαι στο Ηράκλειο και είναι, ξέρεις πόσο εύκολο είναι να είσαι στο σπίτι μου? Είναι.
1: Ξέρω που είναι, ξέρω.
2: Ξέρεις που είναι το σπίτι?
1: Ξέρω, ναι.
2: Έτσι είναι ο Αντώνης εδώ κάθε μέρα.
1: Ωραία, θα το κάνω από όσοι θα έρθω.
2: Ναι, πέρασε μια μέρα. Εντάξει, λοιπόν, να πούμε τώρα μια
1: πούμε.
2: Μικρή ρήμα.
1: Να πούμε, ναι.
2: Να μην στρώγω τόσο χρόνο.
1: Φύγαμε. Με θέμα.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι η ζωή.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Είμαι στο τρένο, λέει, της ζωής. Και η σκέψη ταξιδεύει. Και ζήτησε από τον οδηγό μια στάση να κατέβει. Στον τόπο που γεννήθηκα ζήτησα να μ' αφήσει. Για να θυμιάσω τις ψυχές που με έχουν γεννήσει. Να κατεβώ στην Παναγιά να ανάψω τα κεριά μου. Έτσι που με βαφτίσανε και πήρα το όνομά μου. Να κάνω βόλτα στα στενά σοκάτια του χωριού μου. Να σοπατήσω στην αυλή του πατρικού σπιτιού μου. Πήγα και βρήκα την αυλή να είναι χορταριασμένη και η πόρτα του πατέρα μου βαριά μπαρωμένη. Κλειδιά δεν είχα για να μπω, να το αποκαμαρώσω στις μάνας μου την αγκαλιά της ζεστασία να νιώσω. Μα ήταν βαρύ συνέστημα και ήθελα να μισέψω και γύρισα μια σφαιρική ματιά να ξανακλέψω. Και μίσεψα, μα η σκέψη μου να μου κλουθά δε θέλει. Και κάθεται κατάχαμα σαν το μωρό κοπέλι. Ξυπνούν οι αναμνήσεις μου και μια τσαλής κλουθούνε. Θεέ μου, και να ήταν μπορετό να ξαναγεννηθούνε. Να είχε ο Άδης ένα κουμπί να πάω να το πατήσω. Τους ανθρώπους που μου λείπουνε να τους γυρίσω πίσω. Άμα ξεχνάς, λέει, τις ρίζες σου, το μέλλον πώς θα χτίσεις, αφού δεν θα έχεις πρότυπα απάνω να κουμπίσεις. Κύριε Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ, Νίκη, δεν σε είχα δει ποτέ. Έτσι ήξερα μόνο τον Αντώνη, αλλά είσαι στην όψη έτσι ακριβώς όπως είχα φανταστεί, έτσι με αυτή την αρχοντιά, αρχόντισα.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Φαίνεται
2: πάρα
1: ο άνθρωπος
2: πολύ,
1: από την όψη.
2: Κύριε Γιώργο, και εσύ στη φωτογραφία που σε έχει δείξει ο Αντώνης, είστε άρχοντες στις δυο. Την ψυχή του Μανώλη δεν την έχει άνθρωπος στον κόσμο.
1: Θα τα πούμε σύντομα.
2: Εντάξει, θέλω να περάσει μια μέρα.
1: Θα περάσω.
2: Μόνο θα κάνεις ένα τηλέφωνο του Αντώνη να μην λείπω.
1: Εντάξει,
2: εντάξει.
1: Ναι.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.

0: πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Αντώνης Μαζακοπάκης, αν μου πεις πως μ' αγαπάς.
1: Αν μου πεις πως μ' αγαπάς.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο με καινούριο τραγούδι Γιώργος Αλεξανδωνάκης, όλο καινούριο, δεν το έχετε ακούσει. Στην επιστροφή μας ερχόμαστε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη, αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ασφάλεια, ποιότητα, οικονομία, αξιοπιστία.
6: Σε αυτές τις έννοιες δεν χωράει η τύχη. Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Συνεργείο, σέρβις, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και με βουλκανιζατέρ, ζυγοσταθμίσεις, διαγνωστικά, έλεγχος κταίου με τον καλύτερο εξοπλισμό.
6: Τμήμα ανταλλακτικών, ειδικές τιμές για επαγγελματίες.
7: Ελαστικά όλων των τύπων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων υγραεριοκίνησης των καλύτερων εργοστασίων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα.
8: Τηλέφωνα 28940 22548 6974 762 517 και 6983 594 755.
7: Η αξιόπιστη επιλογή.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, θες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 401 233 6932 471 518 και 6984 378 071. Ότο πρώτο, το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
11: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
13: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα, στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Λεκάκης, πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Έχουμε γραμμή, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Να την ακούσουμε την γραμμή.
1: Ναι, καλημέρα σας από τη Βιάνο. Σε όλους καλώς όρισες πάλι για την Παρασκευή.
0: Καλά, να σε καλή εβδομάδα.
1: Μας έλειπες, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους, τις φίλες. Την αγάπη μου στέλνω παντού. Δεν προλαμβάνω τις πρωινές εκπομπές γιατί λείπω αυτά στις μέρες για φυσικοθεραπεία και δεν προλαμβάνω το Μανώλη.
0: Πάνω απ' όλα υγεία.
1: Οπότε πρόλαβα, ήμουν τυχερή και πρόλαβα την κυρία Νίκη την ώρα που μιλούσε. Πολλά συγκίνηση μεγάλη με αυτά που είπαν για πράγματι ας πούμε που βλέπουμε ρυπωμένα τα σπίτια των γονέων μας και θυμόμαστε όλα αυτές τις αναμνήσεις που μας ανοίγουν πληγές. Πολλά συγχαρητήρια κυρία Νίκη, ανεμακούς. Και μια αρχόντισσα όπως είπες, τη λέω, είσαι μια αρχόντισσα με αλφα κεφαλαίο και κάνει παρουσία σου τον κόσμο πιο ωραίο. Είναι μια αρχόντισσα, την εγνωρίζω από κοντά, έχω την τιμή να κάνουμε και μια εκδρομή την Κυριακή μαζί και θα περάσω ωραία. Λοιπόν, να είμαστε καλά όλος ο κόσμος και να περάσω ωραία και στην εκδρομή όλοι. Λοιπόν, θέλω να βάλεις λοιπόν του Αντώνη ένα τραγούδι αφιερωμένο από μένα στη μαμά του, όποιο σε βολεύει και όποιο θέλεις. Αφιερωμένο από μένα στη μαμά του και στον πατέρα του.
0: Να είσαι καλά Κατερίνα.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, την καλημέρα μου και την αγάπη μου.
0: Και σε εσένα ό,τι καλύτερο.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι στην κυρία Ευαγγελία. Μας ακούει και μας έχει στείλει και το μήνυμα. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Σου εύχομαι και σε όλο τον κόσμο. Από την κυρία Ευαγγελία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τα Χανιά που μας στέλνει πάντα πρώτος μήνυμα στη μέρα μας. Καλημέρα στο Μανώλη το Βαβουδάκη από το Ρέθυμνο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Μανώλης Βαβουδάκης. Καλημέρα στο όμορφο Ρέθυμνο. Γεια σου Μανώλη.

Πάμε στα μηνύματα. Καλημέρα Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα μας στέλνει η Άννα σε όλη την παρέα του αγαπημένου Ρωτόκριτου και σε εσάς ιδιαίτερα για την κάθε μέρα. Ηλίας Φανουράκης, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να δούμε μετά και στο μήνυμα τι ακριβώς μας λέει, εκτός από την καλημέρα. Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από τους Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Από τη φίλη μας τη Στέλλα. Καλή εβδομάδα Στέλλα. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μαρία Καλεντάκη, είναι εδώ και η κυρία Μαρία. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Γιάννη Ζαχαριουδάκης, Αθήνα. Τζον Σούγκαρ, καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Με πάντα όμορφες στιγμές. Η κυρία Ελένη Βρουβάκη από το Μοσχάτο. Καλή εβδομάδα, όμορφη Δευτέρα, όμορφη καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στον Ήπος από Κορώνου. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο. Καλή εβδομάδα και σε εσάς κυρία Ελένη. Πάμε καινούριο τραγούδι. Γιώργος Αλεξανδρονάκης, Τα κοπέλια. Αυτός είναι ο τίτλος του νέου τραγουδιού. Καλό τάξιδο. Τα κοπέλια.

0: αγάπης πρώτα.
1: Από κοπέλι σ' αγαπώ. Έχουμε γραμμή, καλημέρα.
0: Στο δεγιάβα του καιρού, αυτό δεν είναι ψέμα. Έγινε στάλο μου μισό και τ' άλλο εγώ για σένα.
1: 28-9-20-53-500. Να στείλουμε καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Καλογεράκη, που τελικά βρήκε το σταθμό. Μας ακούει τώρα, κύριε Μιχάλη.
0: Τα με ματιές, τα μου λοχτά.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Πάμε να ακούσουμε στον αέρα ποιος περιμένει, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλημέρα Άννα.
1: Καλά είσαστε.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Την καλημέρα μου σε όλους από ακούνε Ερωτόκριτο, στη φίλου μας. Όλους τη κάνω μια αγκαλιά.
0: Τι λέει ο Χάρακας Αστερουσίων?
1: Καλά, καλά, σήμερα έχει λίγη συννεφιά, δεν ξέρω αν φέρει νερό.
0: Λέει τις επόμενες μέρες ότι θα έχουμε.
1: Μπόρεσε καταγγείς. Είχαμε αρκετό, πάντως καλό ήτανε.
0: Ναι, ναι, καλό δεχούμενο.
1: Άκουσα ένα κύριο που εργάζεται στην ψυχική υγεία.
0: Ναι.
1: Και ήθελε να του πείτε κάτι. Εγώ θα το διαβάσω κάτι, το είχα γράψει παλιά, πάλι για την ψυχική υγεία.
0: Μια κοπελιά είναι η Λένα που μας ακούει.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους που εργάζονται εκεί. Το νου πως μοιάζει του Θεού τον έχω συνικάσει, και αυτός μπορεί σε ένα λεφτό να χτίσει, να χαλάσει. Σε ένα κορμί αυτοκράτορα τον έχει κάνει η φύση, και χέρα δεν ευρέθηκε ποτέ να τα κουμπίσει. Η σκέψη θυγατέρα του είναι αγαπημένη, και στο χρυσό παλάτι του την έχει και ξωμένη. Μα αν έρθει μπόρα ψυχική να τον σημαδέψει, δεν έχει δυνατότητες μεγάλες να παλέψει. Και το μορφότερο αγαθό χάνει τη λογική του, και ένα κορμί τα βάσα να μοιράζεται μαζί του. Χάνει τις δυνατότητες από είχε τις μεγάλες, και από τη ζωή σκατρακυλά τις μαρμαρένιες σκάλες. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, για να ισορροπήσει και τη ζωή στο νόημα να το ξανακερδίσει, ό,τι ζητάει είναι αγκαλιά, αγάπη, τρυφερότη, και την εικόνα του ο νους να ξαναβρει την πρώτη. Χαρά σε αυτούς που ο Θεός έδωκε ευλογία, να είναι ρουκούνι και αρρωγή στην ψυχική υγεία. Την αγάπη μου σε όλους.
0: Υγεία σε όλους και ψυχικά και σωματικά.
1: Αμήν.
0: Και σε εσάς ιδιαίτερα, Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα, καλό μεσημέρι.
0: Και λέει η Μαρή Ανδρουλάκη για αυτούς που έχουν κουραστεί. Κουράστηκα. Κουράστηκα να προσπαθώ, κουράστηκα να δίνω. Κουράστηκα ό,τι αγαπώ να πρέπει να αφήνω. Για μια ζωή τη λογική το πρέπει κουβαλάω. Κουράστηκα μόνο εγώ για τσάλους να πονάω. Κουράστηκα να σκέφτομαι που έχω κάνει λάθος. Κουράστηκα να αναζητώ του έρωτα το πάθος. Κουράστηκα να προσπαθώ μόνο εγώ να δίνω. Ό,τι αγαπώ, κουράστηκα να πρέπει να αφήνω. Και για κάποιες φωνές που ακούμε καμιά φορά από μέσα μας, λένε οι φωνές. Μέσα μου ακούω μια φωνή και τη ρωτώ ποιος είναι. Η Ζήση. Που στερήθηκες με λαχρινέ μου κρίνε. Φωνάζω σου μα δε γρικάς, πάρε με από το χέρι. Να ανέβουμε πολύ ψηλά να μας κλουθά τα γέρι. Η όμορφη η διαδρομή στιγμές να είναι γεμάτη. Γέλια, τραγούδια και χαρές, μα πάνω απ' όλα αγάπη. Και όταν το χέρι κουραστεί και αρχίσει να βαραίνει, το τέλος της διαδρομής το μήνυμά σου φέρνει. Πάρε λοιπόν τη δύναμη και κράτα με από το χέρι. Να αρχίσει το ταξίδι αυτό και ό,τι καλό να φέρει. Πάμε λοιπόν το ταξίδι μας και ό,τι καλό να φέρει. Όπα. Πάμε στη Γραμπούσα. Στην Γραμπούσα στα Κροτήρη. Γραμπουσιανά μου κύματα. Με το φίλο μου τον Ηλία, τον χορευτάκι που σμίξαμε το Σαββατοκύριακο.
2: Γραμπουσιανά μου. Γραμπουσιανά μου κύματα.
0: Στα Χανιά.
2: Γραμπουσιανά μου κύματα.
0: Στίχη Βαγγέλης Ταξιδευτής, Θεόφιλος Χριστουλάκης. Γραμπουσιανά μου κύματα, Ηλίας Χορευτάκης.

0: Έλα εκεί, Σαμός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα και σε σένα.
1: Μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά, Ειρήνη, ό,τι επιθυμείς.
1: Τι κάνουμε, καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Πάντα καλά. Δεν άκουσα την Τετάρτη γιατί έλειπα, δεν ήμουν σπίτι, είπε στο κηρύμα του Ηλία.
0: Πάντα μας εκπλήττει ο Ηλίας. Τι να σου πω τώρα. Θα ακούσεις τα σημερινά.
1: Ναι, εγώ εννοώ για τη ρήμα της Μαντινάδας.
0: Για τη ρήμα της Μαντινάδας.
1: Ναι, που λέει η σκέψη αδιάβατος γκρεμός και έγραψε ρήμα,
0: ξέρω,
1: γι' αυτό.
0: Θα ρω πως δεν τη διαβάσαμε.
1: Γιατί? Τέλος πάντων, εντάξει, κάποια στιγμή τη διαβάσεις. Να χαιρετήσω τον Ηλία λοιπόν, να το ευχηθώ καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την κυρία Σκανταλάκη που άκουσα. Όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Να έχει μια καλή μέρα και λέω, ζωγράφισέ μου τη χαρά και δίπλα πόνο να έχει. Να δεις σε τούτη τη ζωή άδικο που υπάρχει.
0: Μεγάλο άδικο.
1: Και λέω, μέσα στη σκέψη γίνεσαι τα πρίλη ανεμόνα. Και ο νους μου για να μην χαθείς παγώνει την εικόνα. Εγώ θέλω Μαντινάδες, Αλεξάκη, είμαι χηματικό. Αν μπορείς, όταν μπορείς.
0: Εγώ θα σου πω μια Μαντινάδα για τη μοναξιά που λέει η Μαρία Ανδρουλάκη, καλή μας φίλη που μας ακούει. Λέει, η μοναξιά μου επήρενε το θάρρος να καλέσει εσένα και μου έφερες τον πόνο για πεσχέση.
1: Και θα σου πω κι εγώ άλλη μία για τη μοναξιά.
0: Ναι.
1: Ήθελα, λέει, να έχει μοναξιά πρόσωπο να σου μοιάζει. Να περιμένω πώς και πώς την ώρα που βραδιάζει.
0: Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ, Γιώργο,
0: γεια σου,
1: καλημέρα.
0: Ειρήνη, γεια σου, γεια σου. Ο Ρευτάκης. Καλημέρα, Ηλία Φανουράκη, ξανά. Καλημέρα, Γιώργο, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους τους ερωτοκριτοερωτευμένους. Ερωτοκριτοερωτευμένους. Καλή συνέχεια στη μέρα μας. Ο ερωτόκριτος δεν είναι απλά ένας σταθμός να περνάει η ώρα μας. Είναι αυτός που μας κάνει μια οικογένεια. Είναι συνήθεια, είναι έρωτας. Και κάτι μας γράφει εδώ για την σκέψη. Η σκέψη δύσβατος γκρεμός. Για να δούμε, για τη σκέψη λοιπόν. Δύσβατος γκρεμός, γεμάτος βάτους και κλαδιά, γεμάτος αγκάθια. Δεν έχει μονοπάτι, δεν έχει που να πιαστείς. Όποιος πάει να περάσει ματών τα πόδια. Και μόνο η σκέψη μας μπορεί να περάσει από τέτοιο μέρος, σκοτεινό και άγριο, που σε τρώει ζωντανό. Και όμως η σκέψη τα καταφέρνει πάντα και περνά αλόβητη. Βάτη, κλαδιά και αγκάθια, όλα μπλεγμένα, σαν να μην θέλουν άνθρωπος να περάσει, σαν να φυλάνε κάτι βαθιά κρυμμένο μέσα τους. Έναν πόνο παλιό που δεν λέει να ξεχάσει. Και όποιος τολμήσει και όποιος πάει να το πατήσει, πληγώνεται βαριά. Και αυτή περνά ξυπόλυτη, περνάει χωρίς να φοβηθεί, χωρίς παπούτσια, χωρίς τίποτα στα πόδια. Πάνω στα γκάθια τα σκληρά και δεν παραπονιέται. Ποια είναι αυτή, ρώτα, ποια να είναι. Ποια είναι αυτή η τρελή. Είναι η σκέψη, μόνο αυτή μπορεί. Με κλειστά τα μάτια και δεν βλέπει που πατάει, δεν βλέπει τους γκρεμούς, δεν βλέπει τα γκάθια, γιατί η σκέψη βλέπει και αυτή την οδηγεί. Την καρδιά, γιατί βλέπει με τα μάτια της ψυχής. Γι' αυτό μπορεί, προχωρεί με τα μάτια κλειστά. Γι' αυτό, αν αγαπάς αληθιένα, η σκέψη δεν φοβάται τον γκρεμό. Δεν φοβάσαι τον γκρεμό, δεν φοβάσαι τα κάθια. Κλείνει τα μάτια και περνά ακόμα και ξυπόλυτη. Γιατί η σκέψη δεν φοβάται, η σκέψη δεν λογαριάζει, εμπόδια ποτέ δεν δηλιάζει. Βάτη, αγκάθια, κλαδιά κλείνουν το δρόμο, μα η σκέψη με κλειστά τα μάτια ανοίγει δρόμο και περνά. Κλειστά τα μάτια η σκέψη και όμως βλέπει πιο καλά από τα μάτια της αγάπης που βλέπουν λογικά. Η λογική βλέπει βάλτους, αγκάθια, γκρεμούς, αντίθετα με τη σκέψη που και ξυπόλυτη κλείνει τα μάτια και περνά και τα πιο δύσβατα μέρη, γιατί η σκέψη δεν φοβάται γκρεμούς και κακοτράχαλα. Πάντα βρίχνει τρόπο και περνά. Η λογική βλέπει αγκάθια και σταματάει, η σκέψη όμως κλείνει τα μάτια και περνάει.

Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, μας έχει στείλει την καλημέρα του. Γιώργο Ταχμιτζάκη, ο φίλος μας από την Αθήνα. Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα, σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά φίλε μου. Καλημέρα Στάθη Μονιάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το φίλο μας το Στάθη, σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Να ετοιμάσουμε να ακούσουμε κάτι τι, έτσι να μας φτιάξει τη διάθεση ο Στάθης. Ωστόσο πάμε με χρήση να το μακράκι και κλείνει τα μάτια και περνά και τα πιο δύσβατα μέρη, γιατί η σκέψη δεν φοβάται γκρεμούς και κακοτράχαλα. Πάντα βρίχνει τρόπο και περνά. Η λογική βλέπει αγκάθια και σταματάει. Η σκέψη όμως κλείνει τα μάτια και περνάει.

Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, μας έχει στείλει την καλημέρα του. Γιώργος Ταχμιτζάκης, ο φίλος μας από την Αθήνα. Καλημέρα Γιώργο σε εσένα, σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά φίλε μου. Καλημέρα Στάθη Μονιάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το φίλο μας το Στάθη, σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Να ετοιμάσουμε να ακούσουμε κάτι τίς, έτσι να μας φτιάξει τη διάθεση ο Στάθης.

Καλημέρα Στάθη Μονιάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το φίλο μας το Στάθη, σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Να ετοιμάσουμε να ακούσουμε κάτι της, έτσι να μας φτιάξει τη διάθεση ο Στάθης. Ωστόσο πάμε με Χρήσα το Μακράκι. Τραγουδάει το Διακονιάρι.

Ένα μήνυμα έχει έρθει από τη φίλη μας την κυρία Λουκία, που άκουσε τη ματινάδα που είπα της Μαρίας Εσαντουρλάκη για το παυσίπονο και θέλει να την ξαναπώ, να τη γράψει. Μια και είναι και αυτή στον τομέα της υγείας. Η ματινάδα που λέει η Μαρία Εσαντουρλάκη είναι «Ήθελα την αγάπη μου να την μετατρέψω, παυσίπονο στον πόνο σου, να έρθω να σε γιατρέψω». Αυτή είναι η ματινάδα για την κυρία Λουκία από την Αθήνα.

0: Χρήστανθος Μακράκης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Επιτέλους.
1: Ναι.
0: Τον ευρήκαμε το σταθμό.
1: Ναι. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Πρώτα τη φιλιότητα μου. Δεύτερο τον τριανταφυλάκι. Τρίτος είναι ο ανιψιός μου Μπονάκης ο Λευτέρης που είναι στην Αμερική και την κυρία Ελένη. Και άλλους τους χαιρετώ και τους αγαπώ. Τους άρχοντες του Ρετόπριτου. Όλους, την Αντωνία χαιρετώ, τη Βοντικάκη, τη Σκανταλάκη, τη Καλεντάκη, όλους σας χαιρετώ και σας αγαπώ.
0: Και εμείς χαιρετούμε και χαιρόμαστε όταν σας ακούμε, κύριε Μιχάλη. Καλό
1: ναι,
0: γεράκι.
1: Λοιπόν, και αν μπορείς βάλε ένα τραγούδι του Κονταρού.
0: Μπορώ.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να είσαι καλά. Θα χαρίσω τη δημάκια σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχάλη. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ επίσης.

0: μου γιο σε βγάζω ανάψει. Δε με πειράζει πως φωτιά μου γιο σε βγάζω ανάψει.
1: Και μια και λέει για τη φωτιά, ο Χρύσανθος λέει, η Μαρία η Ανδρουλάκη, η φλόγα ανάφτει και κεντώ, μα μέσα μου κρυώνω. Άμα δε σε έχω πλάι μου, γιατί και στη φωτιά παγώνω.
0: Γιατί κατέχω πως και σε, γιατί κατέχω.
1: Πλησιάζουμε 12, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη Λακάκη.
1: Καλημέρα κύριε Μαρίκα.
2: Άκουσα εγώ τον Κωνσταντίνο πως ήσουν στα Χανιά.
1: Ναι, ναι.
2: Παρασκευή και λέω καλά να περνάνε την Παναγιά μαζί σας.
1: Κάναμε παρέα και με τον είδα εγώ τον Κωστή το Κουβεράκι, τον είδα.
2: Ναι, του ψάχνει μάλλον και το είπε στην εκπομπή και δεν κατάλαβα εγώ που είπε Γιώργη Λεκάκη, λέω εκεί πάει και ο Γιώργιό μου.
1: Ναι, ναι.
2: Καλά να περνάτε Γιώργη μου και όλη η οικογένειά σου, όλη η οικογένειά σου. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, υγεία πάνω απ' όλα, υγεία, υγεία, τώρα που την έχασα και εγώ την στηρίζω, αλλά πού την είναι. Είμαι στο κρεβάτι από το πρωί, δύο φορές έχω πέσει, δεν ξέρω τι έχω πάθει.
1: Τι λες τώρα.
2: Και φωνάζουν τώρα τα παιδιά να με πάνε στο γιατρού, αν με κρατήσουν στο γιατρού μου,
1: ήλιγκος, ήλιγκος, ζάλι.
2: Ήλιγκο, παίρνω εγώ τα
1: μείνε εκεί, μείνε εκεί και μην πηγαίνεις, μη σηκώνεσαι καθόλου, μη σηκώνεσαι.

0: γεράσαμε κιόλας.
1: Το ραδιοφωνάκι δίπλα να σου κάνουμε εμείς παρέα.
0: Δίπλα, δίπλα. Μέρα νύχτα μου κάνετε στην παρέα την ευχή.
1: Περαστικά,
0: μου,
1: κυρία Μαρίκα, περαστικά.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να περάσει όλο τον
1: κόσμο. Καλή εβδομάδα και σε σένα.
2: Και διακόνια ρινά με ειδείς στη γειτονιές να ρε.
1: Και διακονιάρι.
2: Και διακόνια ρινά με ειδείς στη γειτονιές να ρε.
1: Η ώρα πήγε 12, διακόπτουμε για λίγο και επιστρέφουμε. Δευτέρα στον αέρα στην Κρήτη, ζήλε, παιδιά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πρεμιέρα ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 5 κλάδους και νέα διεύρυνση τον Νοέμβριο. Συνενώσεις ιδιοκτησιών και νέοι όροι δόμησης στο πολεοδομικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Αν και δεν διαπιστώθηκε διαρροή, η τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τους ελέγχους καταγράφει αποκλίσεις μεταξύ των υφιστάμενων, εγκαταστάσεων και των μελετών. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το όριο του 25% στις εκλογές εκτιμάται ότι λειτουργεί ως μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ηγεσία του κόμματος. Η συμφωνία για τον ντίζελ μεταξύ Τραμπ και Πούτιν έχει στόχο να διευρύνει όχι μόνο το χάσμα μεταξύ της Ουάσιγκτον με τον Ζελένσκι, αλλά κυρίως των Βρυξελών με το Κίεβο. Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων μετά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάντς εντείνονται τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να αντιδράσει η Σαουδική Αραβία.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion, ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε! Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 100 355 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγεία Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκύπ Σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Επιστροφή, δεύτερη ώρα, η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Χτυπούν οι γραμμές, να βγούμε, παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κυρία Μαρία.
1: Να είστε καλά και σε τουλόγους και στην οικογένειά σου και στα διδυμάκια σου που σίγουρα εκιαΐσουνε. Ευχόμαστε να είναι καλά τα παιδιά, να παίρνουν όλα τα παιδιά του κόσμου καλά και τα δικά σου και καλές σπουδές να έχουν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είναι καλά όλος ο κόσμος που μας ακούει, απανταχού της οικουμένης. Και ιδιαίτερο στην όμορφη Νάξο, όλους τα αγαπημένα μου και τα τρανουδάκια μου, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τη μαμά, τον μπαμπά, τον κύριο Γιώργο, τον πατέρα Εστάδιο, την όμορφη Αμοργό, την όμορφη Άνδρο, τα πούλα πρωτοπούμε όλοι μας στην Κύπρο. Και τον κύριο Μιχάλη Σταχανιά ευχαριστώ για την καλημέρα, την ανταποδίδω, τον κύριο Μιχάλη στον Κουτσουρά και περαστικά στην κυρία Μαρίκα που την άκουσα ότι είναι λίγο αρρωστούλα. Και να πω με μια μικρή ρήμα να σας καλημερίσω, να πάει καλά η εβδομάδα.
0: Πάμε.
1: Να πω κύριε Γιώργο, εγλυκοχάραξε λέει η αυγή μέρα ξημερώνει και ο πετεινός στη γειτονιά στον ύπνο ανελώνει. Βαστάτε και ξημέρωσε, με τη φωνή φωνιάζει. Καινούργια μέρα ήρθενε και ο καιρός αλλάζει. Σφυρίζει ο ανετολικός και η θάλασσα γριεύγει και τη γαλήνη της ψυχής η μοναξά γυρεύγει. Καινούργια μέρα ήρθενε να κάμουμε τα ντέτη κι όπως ελέγαν και οι παλιοί καινούργιο και σημαίτη κι αφού εδόξασα το Θεό. Και είδα κι αυτή τη μέρα θα στείλω με ρωτόκριτο σ' όλους μια καλημέρα. Καλή ημέρα να έχετε μα και καλή εβδομάδα. Στην Κρήτη όλα τα νησά και όλη την Ελλάδα. Σε όλους που βρίσκονται χρόνια πολλά στα ξένα. Μια καλημέρα όμορφη έχετε από μένα. Κι εσύ ήλιε κοσμογυρευτή του ουρανού λογάρι, κάμε μου σε παρακαλώ από καρδιάς μια χάρη. Αχ την οχάιδε ψορφανά, μη λυπηθείς τον κόπο. Σ' όλη τη γη απανταχού και μη διαλέγεις τόπο. Τρύπωσε μια ναχτίνα σου σε όλα τα σχολεία και ζέσταν όλα τα παιδιά και να έχουν υγεία. Ζέστανε και το γεροντί, το μοναχό, το ξένο, τον άστεγο, τον άρρωστο και τον κατατρεμένο. Όλους που εργάζονται δίνεστος στην υγιάντος που κοπιάζουνε πολύ να φάει η φαμελιάντος. Ζέστανε και την παγωνιά εις τα νοσοκομεία και γιάτρεψε τους ασθενείς και δίδε τους υγεία. Αυτά τα λίγα επιθυμώ και ο Θεός να διατάξει που είναι ο μόνος που μπορεί να μας τα κάνει πράξη κύριε Γιώργο μου.
0: Ο Θεός μας βοηθήσει και να γιάνει τους άρρωστους.
1: Με όλη μου την αγάπη, κύριε Γιώργο, αφιερωμένη σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ, κυρία Μαρία Καλεντάκη.
1: Ευχαριστούμε τον ερωτό.
0: Την αγάπη μας στα στερούσια.
1: Αμήν, να είναι καλά, πανέμορφα είναι εδώ, ο καιρός είναι καλός. Τον βλέπω και ετοιμάζεται για βροχή. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ετοιμάζεται, μακάρι να βρέξει.
1: Ετοιμάζεται.
0: Καλό κάνει.
1: Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα μου και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα στη φίλη μας στην Κλειό στην Αθήνα στον Πειραιά. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή κύριε Γιώργο. Να είναι καλά όλοι οι ακροατές και να έχουν μια χαρούμενη εβδομάδα με υγεία, αγάπη και χαρά. Καλημέρα στα όμορφα Χανιά, Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά η Παναγία να δίνει ευλογία στο σπιτικό σας με πολύ αγάπη στην καρδιά. Καλή εβδομάδα λοιπόν. Και ξεχωριστά στέλνει την αγάπη της στην αγαπημένη της κυρία Εύα με την αγάπη μου στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Ρούλα Γκανά Μπούχλη από τα Χανιά τα όμορφα. Και μια και έχω αυτή την λυπητερή μουσική, ήθελα να πάω στα ανέκδοτα του Στάθη του Μονιάκη. Θα μου πείτε, η λύπη και η χαρά πάνε μαζί σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και έχει η ζωή αυτά τα σκαμπανεβάσματα, χαρές και λύπες. Θέλω να πάω να πω μια καλημέρα στον Άρη τον Καρπουζάκη, ο οποίος μου στέλνει ένα φωνητικό μήνυμα και αναφέρεται στη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού. Η δολοφονία είχε γίνει το Μάιο του 26 όταν εμψυχρό δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός, όταν δέχτηκε πυροβολισμούς και και έπεσε νεκρός στην άσφαλτο. Αιωνία του η μνήμη. Θέλω να ακούσουμε, πιστεύω να μπορέσει να ακουστεί αυτό το φωνητικό μήνυμα του Άρη του Καρπουζάκη. Του στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα κυκλοφορήσει και σε τραγούδι, θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή. Απλά μας το στέλνει τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το εκφώνησε ο Άρης στο κινητό του. Μας το στείλε λοιπόν φωνητικό μήνυμα και θέλω να μπορέσουμε να ακουστεί κάπως. Για να δούμε.
2: Μπαμπάς, ξέρα παιδί μου που θα πας και έτσι η μοίρα.
0: Ακούγεται, απλά πρέπει να μπει από την αρχή. Για να δούμε εδώ πέρα πώς θα ξεμπερδέψουμε με τα ηλεκτρονικά συστήματα. Θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε από την αρχή. Για πάμε.
2: Θυμάμαι τότε, πριν 21 χρόνια, ότι θα γίνω για άλλη μια φορά μπαμπάς. Τότε δεν είχα στα μαλλιά μου απάνω χιόνια. Τότε δεν ήξερα, παιδί μου, πού θα πας. Κι έτσι η μοίρα που τα πάντα τα ορίζει και ό,τι έχει γράψει δεν αλλάζει δυστυχώς, έφερε εσένα το δικό μου στεροβίζει. Τότε γεννήθηκε το γέλιο και ο καημός. Τότε σε πήρα αγκαλιά στα δυο μου χέρια και εκεί ξεκίνησε μια πάλι πιο βαριά, να πας με τα άλλα σου τα αδέρφια ως τα αστέρια. Μα από ό,τι φαίνεται σου άρεσε ψηλά. Κι έτσι μεγάλωσες και μου άφησες μουστάκι και σε καμάρωνα παιδί μου με χαρά. Το στεροβίζι μου είχε γίνει νεαράκι, ένας σαϊτός που του είχα δώσει τα φτερά. Έκανε φίλους που τον αγαπούσαν όλοι, όμως το Γιώργο αγαπούσε πιο πολύ. Αλλά η μοίρα τσίβγαλε από το περβόλι και χωριστήκανε για πάντα από τη ζωή. Στα άσου πατέρα, μα ο πόνος θα περάσει. Παίρνε τη μάνα μου τις νύχτες αγκαλιά, θέλω πατέρα να την κάνεις να γελάσει, θα είναι σαν χάδι που θα νιώσω από ψηλά. Και να μην κλαίτε που στο χώμα θα κοιμάμαι, να μην δακρύζετε που δεν είμαι πια εκεί και να της πεις πως έχω πάψει να φοβάμαι, είναι από μάρμαρα η δική μου φυλακή. Και να μην κλαίτε που σας έφυγα από τα χέρια, ήταν γραμμένο μου να φύγω από τη ζωή. Καλά είμαι εγώ, έχω φίλους μου τα αστέρια, υποσχεθείτε μου πως θα είστε δυνατοί. Εγώ τον φίλο μου τον λάτρευα σαν τάλα, τ' άλλα αδέρφια μου που τόσο τ' αγαπώ. Ήταν σαν να πιαμε από την ίδια μάνα γάλα, λοιπόν το ήθελα να γίνει όλο αυτό. Μα εγώ έχω φύγει και αυτό πράγμα δεν τα αλλάζει. Και με το φίλο μου πάλι μαζί και εδώ, θα σας προσέχουμε, βρέχει, χιονίζει, λιάζει. Μα κάντε κάτι να τελειώσει το κακό. Αφιερωμένο και γραμμένο από εμένα στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού και του φίλου του, του Γιώργου. Να σταματήσει το κακό.
0: Άρης Καρπουζάκης, να σταματήσει το κακό. Στη μνήμη λοιπόν του Νικήτα Γεμιστού και του φίλου του Γιώργου, που έφυγαν πολύ γρήγορα και άδικα από αυτό το μάταιο κόσμο. Να σε έχει ο Θεός καλά, Άρη Καρπουζάκη. Πιστεύω να ακούσεις και σωστά στον αέρα. Κατάφερες πάλι να μας συγκινήσεις σε όλα τα παιδιά που έχουν φύγει νωρίς από τη ζωή. Εξαιρετικό. Να βγούμε αέρα. Μπορούμε. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Γωτικάκη.
1: Καλημερίζω όλη την παρέα μας. Σας αγαπώ όλους. Στέλνω τις ευχές μου για μια καλή όμορφη εβδομάδα και θα αφιερώσω κι εγώ τα λόγια μου, λίγα λόγια για αυτούς που αγαπούμε. Εκείνους που αγαπήσαμε ποτέ δεν τους ξεχνούμε στη σκέψη μας και στην καρδιά,
3: κλεισμένους τους κρατούμε. Κι όσο περνάει ο καιρός και εκείνοι δεν γυρίζουν, στη θύμησή τους δάκρυα τα μάτια μας γεμίζουν. Ο χωρισμός τους γίνεται αιώνια νοσταλγία και ζουν και ζωντανεύουν και μιλούν σε κάθε φωτογραφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τους ξεχνούμε ποτέ. Μανώλη, δεν σε ξεχνώ ποτέ.
0: Την αγάπη μας, κυρία Γοντικάκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφιερωμένος σε όλους. Και μην ξεχνάτε ότι καλημερίζω όλο τον κόσμο και αγαπώ όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στον Αμυρά της Βιάννου. Ο σύντεκνος ο Γιώρης ο Ραπτάζης μας ακούει και μας στέλνει την καλημέρα του. Καλή εβδομάδα, σύντεκνέ μου, σεβαστέ. Έρχονται καινούργιες βροχές. Υπόψη του κόσμου όλου και να προσέχουμε τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Θα σέβουμε και την αγάπη μου και μια μαντινάδα. Εκεί που σε έχω δεν μπορώ. Εκεί που σε έχω δεν μπορώ να βάλω τίποτα άλλο. Γιατί από τα μεγαλύτερα είσαι το πιο μεγάλο. Λίγες λέξεις, τεράστιο το νόημα. Έκια που σ' έχω δεν μπορώ να βάλω τίποτα άλλο. Γιατί από τα μεγαλύτερα είσαι το πιο μεγάλο. Γιώρης Ραπτάκης, Αμυράς Βιάννου.

Καλημέρα στην Αθήνα, κυρία Θανασία, μας ακούει. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για αυτά που ακούμε σήμερα, λέει η κυρία Θανασία, τα ωραία πράγματα. Στην κυρία Νίκη, στην κυρία Άννα, σε όλους τους μαντινατολόγους. Άστε καλά, κυρία Θανασία, αφιερωμένα σε εσάς όλα που ακούτε.

0: μοιάζω μακρύ.
1: Γεια σου Άρη Καρπουζάκη. Θα βγει και επίσημα, ναι, μας το επιβεβαιώνει ο Άρης ότι αυτό που ακούσατε για τον Γιώργο και τον Γίτα το γεμιστό θα βγει και επίσημα σύντομα. Ωστότε το έχουμε αποκλειστικά. Ευχαριστούμε για την τιμή, φίλε μου.

0: σου και λαϊδίς.
1: Κώστας Γουβεράκης, μας ακούει στα Χανιά. Γεια σου Κώστα. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα στα Χανιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, μας στέλνει ο Κωστής. Και σε σένα ό,τι καλύτερο και καλές εκπομπές στις βραδινές μουσικές περιπολίες.

0: πάλι και απόψε στην τροφιά. Στέφανος Βορδόνης. Πάμε και λίγο να αλλάξουμε διάθεση, να γελάσουμε λίγο. Με Στάθη Μονιάκη. Έρχονται οι ελιές, το λιωμάζεμα. Κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει. Για να δούμε αυτόν που δεν ήθελε να πάει στο λιωμάζωμα, τι έγινε.
1: Η Λενιά δεν ήθελε να πάει στο λιωμάζωμα και έψαχνε δικαιολογία. Ο άντρας της, ο Γιάννης, που την κατάλαβε, της λέει μια στιγμή: «Σήκω απάνω να μην πιάσω τη χαχαλόβεργα». «Δεν πάω», σου λέω, «στις ελιές. Μια αγκάθα μου κάρφωξε στον πόδα και με έχει κουζουλάνει από τον πόνο». «Φέρε πάει τον πόδα σου και βγάλε την παντόφλα σου». Άρχισε την εξέταση σαν τον καλό χτινίατρο. Μετά από ώρα, αφού δεν έβρισκε αγκάθα, της κάνει: «Δε θωρώ, μωρή αγκάθα». Και εκείνη αμέσως: «Μπανάνε στον άλλο μπόδα».
0: 100%. Για πάμε λίγο στην εξοχή. Δυο ξαδέρφια βρήκανε αμανί τους. Τους φάγανε.
1: Δυο κουβάδες αμανί τους βρήκανε δυο ξαδέρφια, και επειδή δεν τους γνώριζαν και φοβότανε μη δηλητηριαστούνε, εδώσανε μια μερίδα σε μια γριά γειτόνισσα το πρωί που την είδαν να σκουπίζει το δρόμο. Την επομένη μέρα που την είδαν πάλι να σκουπίζει το δρόμο, σιγουρευτήκανε πως είναι καλή και τσιψίσανε και τσιφάγανε. Το βράδυ ήρθε η γριά και ρωτούσε: «Καλύτωνε οι αμανίτες, τσιφάγατε?» «Ναι, γιαγιά, τσιφάγαμε το μεσημέρι». Να πάω να τηγανίσω κι εγώ τις δικούς μου, γιατί τσιφοβήθηκα ο Θεός που θα πάρει την ψυχή μου».
0: Πάμε άλλο ένα ωραίο. Πρόσκληση για γάμο επήρανε ο γέρος και η γριά.
1: Πρόσκληση για γάμο πήρανε ο γέρος και η γριά, και αφού είχαν υποχρέωση, μια και δυο επήγανε. Την ώρα που άλλαζε τα στεφάνια ο παπάς, ο γέρος, αφού έσκυψε, λέει στο αυτί της γριάς: «Μπρε εσύ, μου φύγανε 2-3, αλλά ευτυχώς ήτανε αθόρυβες. Ήντα λες να κάνω?» «Να πας να αλλάξεις τις μπαταρίες από τα ακουστικά που φορείς».
0: Εσύ είστε και η εκκλησία μάλλον. Λοιπόν, να κλείσουμε το ημίωρο με Μανολιούδη. Ερωτικό κορμί. Το στείλουμε με την καλημέρα μας στον Αντώνη τον Κουκλινό, που μας ακριβοχαιρετά με αγάπη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργη Λεκάκη, λέει ο Κουκλινός. Ακριβοχαιρετίσματα σε όλους τους αγαπημένους ακροατές, φίλους του Ερωτόκριτου. Υγεία, αγάπη και αισιοδοξία σε όλους μας. Ευχαριστούμε για το γλυκό και για το ζεστό καφεδάκι, Αντώνη Κουκλινέ.

0: Και μια και όπως καταλαβαίνω θα μας κόψουν οι διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε με το ίδιο τραγούδι, γιατί είναι κρίμα, είναι υπέροχο να μην ακουστεί.
1: Ξύπνησε ροντικό κορμί και αυγή γλυκό χαράζει.
2: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
4: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
5: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη. Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
10: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
11: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
12: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
13: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
14: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
13: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
15: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
17: στο μας. Γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
18: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
19: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
20: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
21: Από φωτιά και σίδερα.
20: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
21: Από φωτιά και σίδερα.
20: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
21: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
20: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
21: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
22: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
23: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
22: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
24: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
25: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
22: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.

0: Μανολιούδης και λέει Μαρία η Ανδρουλάκη, το μονοπάτι που οδηγείς τ' αγάπη σου το δρόμο έχει πολλές κακοβολιές και είναι γεμάτο πόνο.
1: Να ακούσεις, να ακούσεις το παρά
0: 28 9 20 53 500. Επικοινωνήστε τώρα, τελευταίο ημίωρο σήμερα Δευτέρα και 12, αύριο Τρίτη και 13. Λέω αύριο να μείνουμε σπίτι, μην πάμε πουθενά, γιατί ό,τι και να γίνει θα το ρίξουμε στη μέρα, οπότε καλύτερα να μην γίνει.

0: και το μαράζι. Γεια σου φίλε Γιώργη, το μήνυμα που ήρθε χαιρετώ όλο το ακροατήριο.
1: Έχω και το μαράζι.
0: Στην κυρία Καλεντάκη την Ευγενία, το Σωμαροστελή, το Χαραλάμπι και τη γιαγιά μου και την οικογένειά μου. Βάλε αν έχεις χρόνο το δέντρο του ξαδέρφου σου. Ο Αντώνης Σικολιδάκης είμαι. Δέντρο που είναι σε κορφή, πολλές δεν έχει ελπίδες, αυτό θες. Αντώνης Σικολιδάκης. Καλά να περνάς Αντώνη Σικολιδάκη. Παρακαλώ.
2: Και εγώ παρακαλώ, Γιώργο Λεκάκη,
0: κυρία,
2: καλημέρα.
0: Η γλυκύτατη κυρία Εύα μας, όπως πάντα.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, είμαστε αέρα.
0: Αέρα είμαστε.
2: Θέλω κι εγώ να ακούσω. Είπες μετά θέλω τι είπες.
0: Και διαβάζω γυμαντινάδες για από το βιβλίο της φιλενάδας
2: Μαρία
0: σου.
2: Μου, ναι, εγώ τα ακούω. Μαρία μου, καλή σου μέρα, καλό δρόμο όπου κενάσαι. Θα μιλήσω με το απόγευμα, Μαρία μου. Να χαιρετήσω κι εγώ με τη σειρά μου όλο το ακροατήριο, ιδιαίτερος την Έλενα, τη Ρούλα, την κυρία Αντωνία που κάτι της έτυχε πάλι και είναι λυπημένη.
0: Oh.
2: Και το μαριό μας όπου και να σε Μαρία.
0: Δεν τελειώνουν τα προβλήματα και η
2: θλίψη. Ναι, καημένη. Πήγα προχθές και την κάμα επίσκεψη και στενοχωρήθηκα κι εγώ. Να πούμε δύο-τρεις μαντιναδούλες.
0: Να πούμε.
2: Να πούμε, δώσε μου λέει ένα σ' αγαπώ και πάρε τη ζωή μου. Μα δεν αξίζει τίποτα αφού δεν ζεις μαζί μου. Να πω και στο Γιώργο το Λεκάκι. Εσύ μου δίνεις τη ζωή και η ζωή εσένα. Σε ποιο να πω ευχαριστώ που είστε για μένα ένα. Αν δεν ήταν ο σταθμός η ζωή μας θα ήταν νεκρή.
0: Και δεν θα γνωριζόμαστε κιόλας.
2: Ναι.
0: Είδες τώρα που υπάρχει ο σταθμός και ευτυχώς εγνώρισα την κυρία Εύα και όχι μόνο.
2: Εγνώρισα
0: πολλούς εκλεκτούς φίλους.
2: Κόσμο. Να πω μία και να σε κλείσω.
0: Και το καλό είναι ότι γνωρίζετε και μεταξύ σας και κάνετε και παρέα.
2: Δεν γνωρίζω εγώ από εκεί, δεν γνωρίζω ούτε την Αντωνία.
0: Ναι, αλλά μέσα του ραδιοφώνου γνώρισες την κυρία.
2: Α, ναι, εντάξει.
0: Μέσα του ραδιοφώνου γνώρισες.
2: Στο ραδιόφωνο μιλάμε όλοι.
0: Ναι.
2: Τη Μαρία την γνωρίζω εγώ, την Αντουρλάτσι, έχουμε κάνει παρές. Τη Βαγγελιό, Βαγγελιό, Ορφανουδάτσι, μια καλή μέρα σου στέλνω, μια καλή εβδομάδα. Καθένας λέει κουβαλεί σταυρό μες στη ζωή στο δρόμο. Άλλος χρυσό στο στήθο του κι άλλος βαρύς στο νόμο.
0: Να σου πω κι εγώ μια της Μαρίας λέει ήθελα να μου να πουλί. Να με έχεις στο κλουβί σου.
2: Ναι,
0: φτάνει να είμαστε μαζί κι ας ζω στη φυλακή σου.
2: Μαρία μου σε ευχαριστώ κι εγώ το ίδιο. Με τη Μαρία έχουμε κάνει παρέες. Είμαστε και κοντά. Εντάξει, Γιώργο Λεκάτσι, φιλάτσα σε όλους. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και την Τετάρτη με καλό να ξαναπούμε, κυρία Εύα.
2: Επίσης, Γιώργο, να είσαι καλά, το ίδιο και από μένα.
0: Γεια σου. Γεια σου. Μήνυμα έχουμε λάβει από τον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο. Καλησπέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα μας στέλνει ο κύριος Κωνσταντίνος Θανόπουλος. Κοπελιά το κορμάκι σου, σαν απαλό βαμβάκι, λέει, στην αγκαλιά. Εγώ θα βρεθώ να κάνω μπλιό μεράκι. Κωνσταντίνος Θανόπουλος. Άλλο μήνυμα από Μόντσε Μαρτίνεθ. Από τη Βαρκελόνη ήρθε το μήνυμα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Βαρκελόνη, Μόντσε Μαρτίνεθ. Χαιρετισμούς από την Κρήτη στη Βαρκελόνη. Και να πάμε και στην κυρία Σωτηρία που λέει γρικό καρδιά μου να σε γρικό γρικό καρδιά μου σε να γρικό καρδιά μου σε ένα νεγρικό και αναστενάζω μες στα κερκέλη σε βαν κι ούτε που σε κοιτάζω. Κυρία Σωτηρία, αυτό το μήνυμα έστειλε. Και να πάμε λίγο και στην Κύπρο. Πρωτού πάμε σημαντινάδες με Στέφανο Μιχάλη και Μανώλη Αλεξάκη για την ειρήνη. Λέει ο Στέλιος ο Νικολάου, τα μαύρα ρούχα φόρεσα παράπονο να κάνω. Είναι ψυχή στον ουρανό, μα να τη δω δε φτάνω. Θεέ μου και πώς τον ταγιαντάς που πρόβαλε στην άκρη. Πάλι τσιμάνα στο ματιό του παραπόνου δάκρυ. Θεέ μου και πέψε άγγελο το δάκρυ να σκουπίσει. Για είδα το δάκρυ ποταμός στη γης να μην μπορείσει. Είναι βαρύ παράπονο που πένθυμη καμπάνα. Για το παιδί σου κτύπησε χαροκαμένη μάνα. Τάξε τον έχει ο Θεός στον ουρανό περβόλη. Έτσι που ζούνε άγιοι και οι αγγέλοι όλοι. Βάλε τον Θεέ μου, βάλε τον σε παραδείσου τόπο. Τσιτόπου στον αγγέλου σου και αγαθόν ανθρώπο. Χαιρετώ σας από καρδιάς και ακριβοχαιρετώ σας. Σαφή χαρές στη νέα εβδομάδα. Από της Ανατολής τα μέρη, Στυλιανός. Στυλιανός Νικολάου από την Κύπρο. Με πολύ αγάπη. Πάμε από την αρχή το τραγούδι. Μαντινάδες, Μανώλης Αλεξάκης, Στέφανο Μιχάλης, Μανώλης Κατσαμάς.
3: Από το σεντόνι μια γλωστή, από το σεντόνι μια γλωστή, σαν κουμπά μικρή μου. Σαν κουμπά μικρή μου δώσ' μου, δώσ' μου να κάνω φυλαχτό, να το έχω στη ζωή μου. Μη κλαις μου λέει η μοναξιά και μη παραπονάσαι. Δική σου θα είμαι όσο θα ζεις και εσύ δικός μου θα είσαι.
0: Στέφανο Μιχάλης, ανταποδίδει την αγάπη της η Μαρία Ινδρουλάκη που άκουσε την κυρία Εύα. Σε αγαπά πολύ πολύ κυρία Εύα και το δηλώνει. Αγάπη έχουμε μεγάλη από τον Μπαϊράμ Μπαλίκα από το Αϊβαλί. Με πολλές ευχές για καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου Μπαϊράμ, Αϊβαλί. Πολλούς χαιρετισμούς και από τον Κώστα τον Κουβεράκη με την αγάπη του Μπαϊράμ.
4: Όχα το χατήρια για να μου πέψει βάσα και πάθη να με φτύρει.
3: Πέσε, πέσε μου λέει η μοναξιά στην δική μου αγκαλιά. Στην ειδική μου αγκάλι παράνομη. Παράνομη είναι η σχέση μας, μα είναι πολύ μεγάλη.
0: Παράνομη είναι η σχέση μας, μα είναι πολύ μεγάλη. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πού είσαι εσύ?
5: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαι κι εγώ, εδώ είμαι, εδώ, εδώ.
0: Στο χωριό?
5: Είμαι στον Αεροδόκοντο, ακούω από το πρωί το Μανώλη, μετά τώρα εσένα.
0: Άλλη φορά έπαιρνες πρώτη-πρώτη, τώρα αφήνεις να δεις τι θα... Όπως το κάνανε οι άλλοι με τους αμανί τους, να δεις τι θα γίνει και να πάρεις τελευταία.
5: Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι το Κώστα το Κουβεράκι με την αγάπη μου να είναι πάντα καλά. Και σε όλο τον κόσμο εύχομαι μια καλημέρα και μια καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να περνάς καλά, Τόνια, σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
3: Παράνομη είναι η σχέση μας, μα είναι πολύ μεγάλη.
4: Κοντά σου μια απλή στιγμή. Να σου βλέμμα φταίει.
0: Παρακαλώ.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Γιώργη Φουστάνη.
6: Χαιρετώ όλο το ακροατήριο και έχω τρεις παλιές σαντοριματάκια.
0: Να τσιπούμε.
6: Είναι φορές που η μοναξά γιορτάζει με τον πόνο. Και στη γιορτή τους και οι δυο καλούν εμένα μόνο. Μέσα στα φύλλα της καρδιάς φιλοξενώ τον πόνο. Και για παρέα μοναξά έχω εσένα μόνο. Τον πόνο έχω αγκαλιά, η μοναξά μαζί μου, γιατί η μοίρα έπαιξε παιχνίδι στη ζωή μου. Και πάλι χαιρετώ όλο το ακροατήριο.
0: Θα σας αφιερώσω τη ματινάδα. Α, αυτή τη ματινάδα, τι.
3: Στεφανωθούμε.
0: Πάμε, μου λέει η μοναξά, να πας στεφανωθούμε. Έτσι κι αλλιώς με στη ζωή, ζούμε μαζί όπου ζούμε. Αφιερωμένη.
6: Αφιερωμένη, ναι, και σε όλους τους μοναχούς. Και σε όλους τους μοναχούς αφιερώνει κι εγώ.
0: Γεια σου φίλε Γιώργο, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
6: Επίσης.
0: Πάμε, μου λέει η μοναξιά.
3: Να πας στεφανωθούμε έτσι κι αλλιώς. Εμείς οι δυο ζούμε μαζί που ζούμε.
0: Έτσι κι αλλιώς ζούμε μαζί που ζούμε. Γεια σου Νίκο Λαγουδάκη, επιτέλους να σε ακούσει και η μαμά, η Γεωργία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, είναι καλά ο Νίκος, μας ακούει από το σπίτι. Στέλνει χαιρετισμού σε όλη την Κρήτη από τη Σουηδία. Με αγάπη, Νίκος Λαγουδάκης, η Μαρία η Μαθιουδάκη. Χαιρετισμού από την Κρήτη, παιδιά.

0: Ήθελα, λέει η Μαρία Ανδρουλάκη, που διαβάζω από το βιβλίο της σήμερα, ήθελα, λέει, στο μπέτι σου να γύρω να κουρνιάσω και στην καρδιά σου πιο κοντά από ποτέ να φτάσω.
1: Και οι δυο μας να σωθούμε.
0: Ήθελα και να κάτεχα αυτοί πότε γιορτάζουν, που στο βωμό της λογικής έρωτα θυσιάζουν. Σαν τον αέρα έρχομαι στη μέση του σπιτιού σου, για να σε πάρω αγκαλιά να νιώσω τους παλμούς σου. Αέρα.
2: Εκτός.
3: Παρόσε μου, όταν για μένα σε ρωτούν, να λες πως είμαι εχθρός σου.

0: σ' αγάπησα. Σ' αγάπησα και μια φορά δεν ήβρικα την τόλμη. Δεν ήβρικα την τόλμη να σου το πω και γέρασα και σε λατρεύω ακόμη.
1: Όποτε νιώσεις, όποτε νιώσεις μοναξιά κι από χαρά ορφανέψεις, από χαρά ορφανέψεις να μην τραπείς σ' αγκάλες μου, λιμάνι να γυρέψεις.
2: Να ήταν εκεί πως η καρδιά, να ήταν εκεί πως η καρδιά, ο καθαγής να παίρνει.
3: Απόλαυση είναι αυτές οι ματινάδες.
2: Θα βλέπα κοπελιά μου, θα βλέπα. Θα βλέπα την καταστροφή από τις ήχες καμπομπέλ.
3: Πάμε λίγο να... με Λουδοβίκο στις λίμνες των ματιών σου. Και εσάς μου το έχετε ζητήσει για το Χαραλάμπι.
4: Σαν ήσουμε κοντά.
3: Να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή στην κυρία Αγάπη Κουρτάκη. Μας ακούει πάντα, μας αγαπά, μας χαίρεται και αφιερώνει σε όλες τις φίλες της και σε όλο τον κόσμο με πολλούς χαιρετισμούς. Υγεία σε όλους. Παρακαλώ. Ναι.
5: Εκτός αγάπη.

0: στις λίμνες των ματιών σου. Λοιπόν, έχω λάβει πάρα πολλά τηλέφωνα για το για τη ρήμα που είπε ο Άρης ο Καρπουζάκης. Με χίλια ζόρια βέβαια την έβαλα για ακούσει. Θα προσπαθήσω να την ξαναβάλω τώρα στο τελείωμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, Ειρήνη.
1: Γιώργο.
0: Ναι.
1: Λέει, τη μέρα που σε γνώρισα γιορτάζω κάθε χρόνο. Γιατί έχω μάθει, λέει, να γλεντώ τις συμφορές μου μόνο.
0: Ο Στέφανο Μιχάλης το λέει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτός, ο μεγάλος.

0: της λίμνας των ματιών σου. Λοιπόν, έχω λάβει πάρα πολλά τηλέφωνα για το για τη ρήμα που είπε ο Άρης ο Καρπουζάκης. Με χίλια ζόρια βέβαια την έβαλα για ακούσει. Θα προσπαθήσω να την ξαναβάλω τώρα στο τελείωμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, Ειρήνη.
1: Γιώργο.
0: Ναι.
1: Λέει, τη μέρα που σε γνώρισα γιορτάζω κάθε χρόνο. Γιατί έχω μάθει, λέει, να γλεντώ τις συμφορές μου μόνο.
0: Ο Στέφανο Μιχάλης το λέει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό, ο μεγάλο.

0: χίλια ζόρια βέβαια την έβαλα για ακούσει. Θα προσπαθήσω να την ξαναβάλω τώρα στο τελείωμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, Ειρήνη.
1: Γιώργο.
0: Ναι.
1: Λέει, τη μέρα που σε γνώρισα γιορτάζω κάθε χρόνο. Γιατί έχω μάθει, λέει, να γλεντώ τις συμφορές μου μόνο.
0: Ο Στέφανο Μιχάλης το λέει αυτό.
1: Ναι, αυτός, ο μεγάλος.
0: Ωραία. Λοιπόν. Θα προσπαθήσω να ξαναβάλω τον Άρη τον Καρπουζάκη.
1: Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο.

στο δρόμο μη. Λουδοβίκος των Ανογείων. Πάμε λίγο και με Δεντρό που είναι σε κορφή. Πολλές δεν έχει ελπίδες. Για τα φίλο μας το Τζικολιδάκι.

Λέω να κλείσουμε, να αφήσουμε τελευταίο τραγούδι με τον Γιώργο το Λεκάκη, αλλά να βάλω λίγο μουσική, να ακούσουμε τον Άρη τον Καρπουζάκη και μετά θα κλείσουμε με Γιώργη Λεκάκη. Για να πέσει λίγο η μουσική.

0: Τι πάει και η γραμμή, παρακαλώ.
1: Γιώργο, ναι. Συγγνώμη που ξαναβγαίνω, αλλά δεν μπορώ.
0: Ναι, πες μου.
1: Λοιπόν, χαιρετώ όλο τον κόσμο και θα πω κάτι. Κάποτε στο χωριό μου, στο σπίτι μας απέναντι, έτρωε μανίτες η μάνα και η κόρη. Ναι. Από ένα πιάτο.
0: Μάλιστα.
1: Η μάνα πέθανε, η κόρη έζησε. Έζησε. Λοιπόν, και θα πω και μια μαντινάδα. Ο άνθρωπος, ο καθένας δείχνει τον εαυτό του τι είναι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τι είναι. Ο άνθρωπος λέει κακό νοιάζει με το μουλάρι, όπου δαγκάνει και κλωτσά και τα εισπάει το σωμάρι.
0: Να σε καλά κύριε Μιχάλη. Και
1: εσύ να σε καλά,
0: καλά
1: και, yeah. Και όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος να είναι καλά και να έχει υγεία.
0: Για να ακούσουμε τώρα τον Άρτο Καρπουζάκη πάλι. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να το ακούσουμε πάλι σωστά.
2: Θυμάμαι τότε, πριν 21 χρόνια, ότι θα γίνω για άλλη μια φορά μπαμπάς. Τότε δεν είχα στα μαλλιά μου απάνω χιόνια. Τότε δεν ήξερα, παιδί μου, πού θα πας. Κι έτσι η μοίρα που τα πάντα τα ορίζει και ό,τι έχει γράψει δεν αλλάζει δυστυχώς, έφερε εσένα το δικό μου στεροβίζι. Τότε γεννήθηκε το γέλιο και ο καημός. Τότε σε πήρα αγκαλιά στα δυο μου χέρια και εκεί ξεκίνησε μια πάλι πιο βαριά να πας με τ' άλλα σου τα αδέρφια ως τα αστέρια. Μα από ό,τι φαίνεται σου άρεσε ψηλά και έτσι μεγάλωσες και μου άφησες μουστάκι και σε καμάρωνα, παιδί μου, με χαρά. Το στεροβίζι μου είχε γίνει νεαράκι, ένα σαϊτός που του είχα δώσει τα φτερά. Έκανε φίλους που τον αγαπούσαν όλοι, όμως το Γιώργο αγαπούσε πιο πολύ. Αλλά η μοίρα τσίβγαλε από το περβόλι και χωριστήκανε για πάντα από τη ζωή. Στα άσου, πατέρα, μα ο πόνος θα περάσει. Παίρνε τη μάνα μου τις νύχτες αγκαλιά, θέλω, πατέρα, να την κάνεις να γελάσει. Θα είναι σαν χάδι που θα νιώσω από ψηλά. Και να μην κλαίτε που στο χώμα θα κοιμάμαι, να μην δακρύζετε που δεν είμαι πια εκεί, και να της πεις πως έχω πάψει να φοβάμαι, είναι από μάρμαρα η δική μου φυλακή. Και να μην κλαίτε που σας έφυγα από τα χέρια, ήταν γραμμένο μου

0: φύγω από τη ζωή. Καλά είμαι εγώ. Έχω φίλους μου τα αστέρια. Υποσχεθείτε μου πως θα είστε δυνατοί. Εγώ τον φίλο μου το λάτρευα σαν τάλα. Τάλα αδέρφια μου που τόσο το αγαπώ. Ήταν σαν να πιαμε από την ίδια μάνα γάλα. Λοιπόν το ήθελα να γίνει όλο αυτό. Μα εγώ έχω φύγει και αυτό πράγμα δεν τα αλλάζει. Και με το φίλο μου πάλι μαζί και εδώ. Θα σας προσέχουμε, βρέχει, χιονίζει, ζηλιάζει. Μα κάντε κάτι να τελειώσει το κακό. Αφιερωμένο και γραμμένο από εμένα στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού και του φίλου του, του Γιώργου. Ας κάνουμε κάτι να σταματήσει το κακό. Άρης Καρπουζάκης.
1: Γεια σου Άρη Καρποτζάκη, μοναδικός. Στη μνήμη λοιπόν του Νικήτα Γεμιστού και του φίλου του Γιώργου, έφυγαν και αυτοί όπως και άλλα παιδιά άδικα από τη ζωή. Φεύγουμε. Ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά σας, για την όμορφη παρέα. Και την Τετάρτη με καλό. Καλή εβδομάδα στην Κρήτη, ζήλε παιδιά. Και μια τελευταία μαντινάδα. Εγώ νερό ο γνατιστός δεν πίνω από την πηγή σου. Άνυδρος έμαθα να ζω με την ανάμνηση σου. Μαρία Ανδρουλάκη.

0: στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης, με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφτανζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρομητού.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Έρχεται χειμώνας. Καιρός να αλλάξουμε λάστιχα στο αυτοκίνητό μας για σιγουριά και ασφάλεια στις διαδρομές μας. Επιλέγουμε πράσινο σημείο Σαββουϊδάκη με σεβασμό στο περιβάλλον. Λάστιχα αυτοκινήτων παντός τύπου, επιβατηγά, ημιφορτηγά και 4x4. Σαββουϊδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Τεχνογνωσία και καλές τιμές. Με κάθε αλλαγή ελαστικών, δωρεάν ηλεκτρονικός έλεγχος σε φρένα, ανάρτηση, ευθυγράμμιση. Σαββουϊδάκης στην Αγία Βαρβάρα. Επίσημος συνεργάτης των εταιριών Triangle και Cross Leader. Καλό χειμώνα και καλά δρομολόγια.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
2: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
11: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητό σου? Μην ψάχνεις άλλο.
12: Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, δες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρη Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-401-233, 6932-471-518 και 6984-378-071. Auto Proto. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
13: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη, το όλο με περιμένει κι όλο την καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: ανθρώπων αγάπη.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Πρεμιέρα ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 5 κλάδους και νέα διεύρυνση τον Νοέμβριο. Συνενώσεις ιδιοκτησιών και νέοι όροι δόμησης στο πολεοδομικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Αν και δεν διαπιστώθηκε διαρροή, η τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τους ελέγχους καταγράφει αποκλίσεις μεταξύ των υφιστάμενων, εγκαταστάσεων και των μελετών. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το όριο του 25% στις εκλογές εκτιμάται ότι λειτουργεί ως μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ηγεσία του κόμματος. Η συμφωνία για τον ντίζελ μεταξύ Τραμπ και Πούτιν έχει στόχο να διευρύνει όχι μόνο το χάσμα μεταξύ της Ουάσιγκτον με το Ζελένσκι, αλλά κυρίως των Βρυξελών με το Κίεβο. Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων μετά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάντ εντείνονται τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να αντιδράσει η Σαουδική Αραβία.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
9: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
10: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
11: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσια.

0: Δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
1: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ηλεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτή μπερ αλατίνι σετ 2,14. Dav Douz 720ml 2,94. Όμο σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πόλεμο το κάνω πέτο ζάλι. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Για το αυτοκίνητό σου, όταν μπορείς να βρεις αυτό που οι άλλοι ακόμα ψάχνουν, βρίσκεσαι στο δρόμο για Σαββουϊδάκι.
4: Σάμπουμε στο αυτοκίνητο, τα πάθη μας ξεχνούμε.
3: Τεράστια γκάμα ανταλλακτικών για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, επιβατικών και αγροτικών.
4: Καημοί και πίκρες φεύγουνε, και οι πόνοι μας περνούνε.
3: Μεγάλη ποικιλία σε λάδια, φίλτρα, αμορτισέρ, μπαταρίες, μίζες, αξεσουάρ, φανοποιία, ζάντες, εξατμίσεις και ψυγεία στις καλύτερες τιμές. Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Σαββουϊδάκη στο Ηράκλειο, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 49, στα Παλιά Κάτε και στην Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνα 2810-528-819 και 6974-762519.
4: Έλα να ζήσετε όλοι, οδηγεί, αυτή είναι η ευχή μου.
3: Σαββουϊδάκη, επειδή τα ανταλλακτικά δεν είναι όλα ίδια.
4: Το τραγουδούν τα χείλη μου, το λέει και η ψυχή μου.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
9: Έχουμε Α! Παντού!
8: Δηλαδή?
9: Α! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Α! Παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
14: Από φωτιά και σίδερα.
13: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
14: Από φωτιά και σίδερα. Σε από βουνά και δάση.
13: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
14: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
13: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
14: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόπικος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με γκολ του Ρέτσου στο 34 και παρότι αγωνίστηκε από το 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση της Super League με εμφατική νίκη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, αξιοποιώντας τις στατικές φάσεις και την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου στο Κλεάνθης Βικελίδης με ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Γκολ χαμένο πέναλτι, μεγάλες ευκαιρίες και αγωνία ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Κηφισιά επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Super League, επικρατώντας 2-0 του Πανετολικού. Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφτανζόγλιο με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού. Πρώτο τρίποντο για τον Αστέρα με εκρηκτικό ξεκίνημα στην Τρίπολη, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρομητού.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
6: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
11: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
12: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω.

0: χρόνο. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
3: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
3: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

να παίρνεις τσιπαραουρούς και τσικακούς ανθρώπους, ξεδιαλέγει έτσι τσαχριστούς και έτσι ψευτόντα είδες. Ω, πα να αφήσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους μέρα

0: κόσμος να σε συναντώ.
1: Ερωτόκριτος.
2: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλοζαρίφικο. Όπα και αντις για το ινατιτζί θα γίνει το δικό μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολης, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Ότο Πρώτο σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μία επίσκεψη, θες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Ότο Πρώτο. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-401-233, 6932-471-518 και 6984-378-071. Ότο Πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη. Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

έχουνε τα μάτια σου. Μαγνητικούν τα μάτια σου και μαγνητή σα είμαι. Όπα και μαγνητή σα είμαι. Άιδες και μαγνητή σα είμαι και στους ευδάσου τη φωτιά. Και στους ευδάσου τη φωτιά, εχμαλωτή σα είμαι.

0: δε περάσω και σε ειδώ γυναίκα ξελογιάστρα.
1: Γεια σου άρχοντα μανιά.
0: Γεια σου μεγάλε σκουλά. Άιντες γυναίκα ξελογιάστρα, γίνομαι στο μπαλκόνι σου, γίνομαι στο μπαλκόνι σου βασιλικός.

Σαργασίδα κοπελιά στον Ιρουτό Σεργιάννη. Στον Ιρουτό Σεργιάννη ο ψαργασίδα κοπελιά. Ο ψαργασίδα κοπελιά στον Ιρουτό Σεργιάννη. Στον Ιρουτό Σεργιάννη και τη χαρά μου σήμερα ο κόσμος δεν τη βάζει.

0: μια στιγμή γεννιέται. Σαν όνειρο μαγευτικό από μια στιγμή γεννιέται. Άιδες από μια στιγμή γεννιέται. Θα κι ο πόνος της καρδιάς, θα κι ο πόνος της καρδιάς ποτέ δεν λησμονιέται.
1: Κρητικοί πρωτομάστορες, τα ειδόνια της Κρήτης, η αετή, κάθε στιγμή, ερωτόκλητος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στα 26 δισεκατομμύρια η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων της Ελστάτ, λιγότερο κόκκινο κρέας, πλήρες γάλα, ελαιόλαδο και ζάχαρη, ισχυρή άνοδος στα έτοιμα γεύματα. Ο 62χρονος γιος της φέρεται ως ο κυριότερος ύποπτος για τη δολοφονία μιας 89χρονης γυναίκας στο Μενίδη. Με μείγμα εμπορικών και οικιστικών χρήσεων ή και χώρων γραφείων, αναβιώνει στη Θεσσαλονίκη μία πλειάδα ιστορικών πρώην βιομηχανικών ακινήτων, τόσο στην ανατολική πλευρά της πόλης, όσο και στην αναπτυσσόμενη επενδυτικά περιοχή της δυτικής εισόδου. Στους 27 το μνημόνιο Τουρκίας κατεχομένων για τον αγωγό φυσικού αερίου. Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών καταγγέλει παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και θέτει ζήτημα ευρωπαϊκής αξιοπιστίας της Άγκυρας. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.574 μονάδες. Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ λόγω δημοσιευμάτων για ανάρμοστη συμπεριφορά.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58090. Ηράκλειο.
8: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο.

0: σήμερα.
1: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
2: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7.30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11.59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5.86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0.74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1.39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5.78. Χαρτί υγεία Softex τρίφυλλο 2.58. Σαμβουάν Ελβίβ 400 ml 3.78. Σκύπ Σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 9.28. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: στρατιώτη.
1: Ερωτόκριτος.
2: Συνέπειες στη μοναξά. Έχει ό,τι αναπνέει. Και δέντρο απούνεα μοναχό μαραίνεται και κλαίει.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
3: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTress που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
4: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Λιωμάζωμα. Καιρός να δούμε τον εξοπλισμό μας για το ράντισμα της ελιάς και φέτος.
10: Έφταξε ο καιρός, καλέ που πέφτουν οι ελιές.
9: Επιλέγουμε το κατάστημα Σαββουιδάκης στην Αγία Βαρβάρα. Ελαιοραβδιστικά και όλα τα εξαρτήματά τους υψηλής ποιότητας διαθέσιμα για τη φετινή βεντέμα. Ακόμη, διαθέσιμο το ραβδιστικό και η κορυφαία βέργα από την Colobos Group. Τώρα και με ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών. Με ένα χρόνο εγγύηση και πάντα στις καλύτερες τιμές. Με ανταλλακτικά και σέρβις. Τηλέφωνα 28940-22548 και 6974-762-517. Σε μας θα βρείτε όλη τη σειρά των μηχανημάτων κλαδέματος. Κονταροπρίωνα, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά ψαλίδια και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και καλά μαζώματα!
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. γουρουνάκι γάλακτος 6,98, μοσχάρι με κόκαλο 6,98, χοιρινά σουβλάκια 5,98, χοιρινό καρέ 5,28, γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά, κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
13: Από φωτιά και σίδερα.
12: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
13: Από φωτιά και σίδερα. Και από βουνά και δάση.
12: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
13: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
12: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
13: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
15: Θέλει από μάτια την καρδιά, την έκαμα για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
15: Πες

0: μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Η Κρήτη μας ενώνει.
1: Ερωτόκριτος στους 87,9.
2: Ερωτόκριτος. Υπάρχει άραγε ψυχή, υπάρχει κι άλλος κόσμος. Όλοι αυτό πιστεύουν. Εγώ αμφιβάλλω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χρόνε μου που στο φεύγα σου ο πόνος απαλύνει, μην ξεθοριάζεις θύμησες που μου έχουνε απομείνει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης.

0: επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος, με αγάπη και πάθος για την Κρήτη και την παράδοση.
1: Ερωτόκριτος.
2: Φοβούμαι το κι μια φορά ανεμονοπαντήσει το δάκρυ μου με τη βροχή η γης θα πηγαίνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τα λάθη μου, τα γούστα μου, τα πάθη μου πληρώνω. Καλιά ζωή, ζωή να σου χρωστώ παρά να μετανιώνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν με τα χειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, θες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 401 233 6932 471 510 και 6984-378-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου γυαλιά.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Μαντινάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.
1: Ερωτόκριτος.
2: Τον έροντά σου, κοπελιά, ποια λογική θα φτάξει να μπει μπροστά στον εγκρεμό ο πίσω να μ' αλλάξει.

0: επενδυτικό ενδιαφέρον, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καταστώντας σαφές ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος της δημόσιας υγείας, των υδάτινων αποθεμάτων και του οικιστικού χαρακτήρα του κρυονερίου. Την πιθανή εμπλοκή και τρίτου ατόμου στον θάνατο της 20χρονης έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη εξετάζουν οι αρχές. Στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν, θα βρεθούν ξανά αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ, 6 κιλά, βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
8: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
10: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
11: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
10: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
11: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
12: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνο.

0: Ο Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
1: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
2: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτι μπερ αλατίνι σετ 2,14. Dove Douz 720 ml 2,94. Όμως κόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-0-92-434.
6: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Ασφάλεια, ποιότητα, οικονομία, αξιοπιστία.
7: Σε αυτές τις έννοιες δεν χωράει η τύχη. Συνεργείο Αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Συνεργείο, σέρβις, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και με βουλκανιζατέρ, ζυγοσταθμίσεις, διαγνωστικά, έλεγχος κταίου με τον καλύτερο εξοπλισμό.
7: Τμήμα ανταλλακτικών, ειδικές τιμές για επαγγελματίες.
8: Ελαστικά όλων των τύπων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων υγραεριοκίνησης των καλύτερων εργοστασίων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα.
9: Τηλέφωνα 28940 22548 6974 762 517 και 6983 594 755.
8: Η αξιόπιστη επιλογή.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
16: Από φωτιά και σίδερα.
15: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
16: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
15: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
16: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
15: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
16: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε είδω καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία,

0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
1: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα. Παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2890-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι, άνεμος που σε ταξιδεύει.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαζί για απόψε, Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, θα είμαστε κοντά σας περίπου για 2 ώρες. Είναι η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίθι και τη συχνότητα του Ράδιο Ρωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο και ίντερνετ για σε όλο τον κόσμο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην Κύτρο Πλατεία, στον Άγιο Νικολάο, και η εταιρεία Δαβράδος Ντελι Παλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές κτηρίων. Έχουμε ξεκινήσει απόψε το πρόγραμμά μας με τον ανεπανάληπτο, το

Καλώς τον, τον καλό φίλο τον Γιάννη, καλώς τον, καλώς τον. Γράφει ο Γιάννης το μήνυμα του απόψε. Καλησπέρα φίλε μου, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Ξέρεις μου αρέσουν οι παλιοί, βάλε ό,τι θες για όλο τον κόσμο. Γιάννη, Νίκος Οπασής, Μανώλης Κακλής. Ζωντανή ηχογράφηση, 1980.

Ο κύριος Δημήτρης που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο θέλει να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του σε όλο το ακροατήριο. Καλή εβδομάδα εύχεται σε όλους. Να είσαι καλά κύριε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα μας. Στους φίλους μας, οι φίλες μας, μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους, τον κόσμο, σε όλους μας. Και ιδιαίτερα σε σένα να μας εκρατήξει μια νομοσπράδια πάλι απόψε.
0: Να είστε καλά.
1: Και να σου πω, εμαζευτήκανε τα πουλιά και πάλι στη φωλιά σου, που σκορπισμένα ήτανε χωρίς την αγκαλιά σου. Λοιπόν, σαν τα πουλιά για να βγάλουν τα ημάδα, τότε θα ήμασταν και εμείς σκορπισμένα, και τώρα χαίρομαι που βλέπω ότι σιγά σιγά μαζευόμαστε όλοι και συγκεντρωνόμαστε πάλι.
0: Να σας πω, κυρία Κατερίνα, εχθές συνάντησα την κυρία Ελένη και με συγκίνησε. Πραγματικά με συγκίνησε.
1: Από τη Γερμανία, από την Αμερική.
0: Όχι, όχι, η κυρία Ελένη δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Απλά είναι ακροάτρια πάρα πολλά χρόνια. Την συνάντησα χθες κάπου στον Άγιο Νικολάο και ειλικρινά το λέω, με συγκίνησε. Προσπαθούσε να μου μιλήσει και δεν μπορούσε να μιλήσει από τη συγκίνηση.
1: Σου το έχω πει ότι όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Σου το έχω πει, γιατί πράγματι μας έλειψες, άσχετα αν ορισμένοι, όπως λες, δεν βγαίνουν στον αέρα. Δεν έχει σημασία, είναι ότι όλοι που περιμέναμε ακούμε, ας πούμε, έστω και βουβά που λέει ο λόγος, και το έχουν αποδείξει ο κόσμος. Λοιπόν, να είμαστε καλά όλοι και ιδιαίτερα εσύ, και θα μου βάζεις βέβαια τη ματινάδα του Γιάννη του Μπρόκου.
0: Μπλέξαμε πάλι με τον Γιάννη του Μπρόκου.
1: Του Γιάννη του Μπρόκου, γιατί για τη βάλεις όσο μπορείς παραπάνω, λοιπόν. Και θα σου πω, ένα γλυκό χαμόγελο έχω για εσάς τα χείλη, και κάθε μέρα το κεντώ στο νου μου τα εργαστήρι. Το γέλιο είναι αυγερινός ήλιος και το φεγγάρι, και όταν γελάς χαρίζεις φως, ποτέ δεν σκοτεινιάζει. Πάντα εγώ χαμόγελο όταν πάντα έχω χαμόγελο όταν βρεθώ, καλά σας την είπα, πάντα εγώ χαμογελώ όταν βρεθείς κοντά μου, γιατί μου δίνεις δύναμη στην κάθε συμφορά μου. Ελπίδα και παρηγοριά βρίσκω στο πρόσωπό σου, και μου χαρίζει τη χαρά το γέλιο το δικό σου. Λοιπόν, καλή βραδιά, καλή συνέχεια, την αγάπη μου σε όλους, την κυρία Δέσποινα εκεί στην Ιεράπετρο, την κυρία Ιωάννα στην Άρβη, έχουμε πολλές μέρες να μιλήσουμε. Τον κύριο Δημήτρη δεν ξέρω, αν τον έχω ακούσει από τη Γερμανία αν βγαίνει, γιατί χάνω πολλές φορές και κάποια ωράρια, δεν ξέρω, να είναι καλά πάντως. Όλος ο κόσμος σας ακούει. Τον Γιώργο τον Κοκαράκη, τις χαιρετισμούς
0: μου. Τρομερός ο Γιώργος, τρομερός.
1: Αχ, και να ξανακάνε καμιά εκπομπή, θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Το Μιχάλη το Τζαγκαράκη, στην κυρία Μαρία και σε όλους τους καλούς μας φίλους. Καλή βραδιά και ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σας βράδυ. Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Λαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία, στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: συνεχίζουμε με τον Αντώνη μας, τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Κουκλινό. Είναι με τον Μιχάλη τον Τζαγκαράκη.

γράφει η καλή μας φίλη η Ευαγγελία η Γιαμπιζάκη. Καλησπέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα χαιρετίσματά μου σε όλη την όμορφη παρέα μας και αν θες βάλε μας κουκλινό. Καλή εκπομπή και καλό βράδυ να έχουμε. Να είσαι καλά Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ.

Θα ακούσουμε κι άλλο κομμάτι με τον Αντώνη τον Κουκλινό μετά τις διαφημίσεις. Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα.

0: στον πονό. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητό σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, δες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κλίματος, Βόρη Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-401-233, 6932-471-518 και 6984-378-071. Ότο πρώτο, το αυτοκίνητό σου είναι εδώ. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 920 22 242.
9: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: 28-41-0-24-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
11: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου. Εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρος συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και εκλειπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, Human Library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέχτες σας, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατώ FM 103,3 για τον Άγιο Νικολάο και τον Λασίτη, και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και η Δερνητικιά σε όλο τον κόσμο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην Κιδροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο, και η εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές κτηρίων. Γιώργης Παπαδάκης, ο άρχοντας, ο Γιώργης ο Παπαδάκης. Κομμάτι που χαρίζει ο φίλος ο Μανώλης, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο στην παρέα του. Καλά να περάσετε. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 28 41 0 25 0.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Κοντιγάκη. Κυρία Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέριζω όλη την καλή μας παρέα. Σας αγαπώ όλους. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βιτόρο, είναι ακόμη στην Αγία Πελαγία ή πήγε στη Γερμανία? Έχουμε πολλές μέρες να τον ακούσουμε. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα Νίκη. Όλους χαιρετώ και όλους αγαπώ. Και θα σας πω τη Μαντινά, βέβαια.
0: Σας ακούμε.
1: Στη ζωή σου, άνθρωπε, μπορεί να συναντήσεις μπόρες, εμπόδια, γκρεμούς, μόνο να μην ζήσεις. Επιμονή και υπομονή, αν έχεις τη ζωή σου σε μπόρες και εμπόδια, δείχνεις τη δύναμή σου. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι. Αυτή η Μαντινάδα που από τώρα είναι του Νίκο του Κωνστάντσιο και λέει κοιτακτικά και μ' αρέσει. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που στον γκρεμό τον φτάσουν. Δεν λένε ότι θα χαθούν, μόνο ότι θα πετάξουν. Μην προνεθείτε νέοι μου. Είναι ο Χριστός κοντά σας και θα είναι πάντα οδηγός σε όλα τα βήματά σας. Να μην απογοητευτείτε. Ο Θεός είναι μεγάλος και υποστηρίζει αυτούς που έχουν περάσει πολλά βάσανα. Να το ξέρετε, είναι μαζί σας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, θέλω κυρία Μαρία.
1: Ακόμη να σας πω κάτι.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Μιχάλη Σαγκαράκη και τον Μαρζό μου, το μικρό που το είχα 5,5 χρόνια στα χέρια μου. Μαρζό μου, σ' αγαπώ. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο, αν μπορείτε να βάλετε, αν έχετε χρόνο, να βάλετε μια καινούργια κασέτα, άκουσα χθες βράδυ.
0: Για πείτε μου ποιο κομμάτι.
1: Ο πόνος της αγάπης είναι του κυρίου Κουκκινού.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή βραδιά και ευλογημένη ημέρα σας και η νύχτα σας.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή να καλησπερίσουμε την κυρία Καλεντάκη. Κυρία Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα σε σένα και όλο το ακροατήριο. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τον Νίκο, την Κιτούλα που ακούν και αυτή αυτή την ώρα. Όλο τον κόσμο. Χαιρετώ το Αντωνιό, το Σουμαροστελή. Όλες τις κυρίες εκεί στον Τιμπάκι. Χαιρετώ την Ιωάννα, την αγαπημένη μου, με τον Αντώνη στην Άρβη. Χαιρετώ την όμορφη μας Νάξο, όλα τα παιδιά, όλη την οικογένεια των Τρανουδάκηδων που σίγουρα μας ακούνε. Και χαιρετώ και τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία, την κυρία Χριστούλα στο Μπρούκλιν, την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη και όλο τον κόσμο που μας εγρικά ανεξαιρέτως ουδενούς εξαιρουμένου. Και την κυρία Γοντικάκη που άκουσα μόλις τώρα, τον κύριο Μιχάλη τον Κουτσουρά. Και να πω, κύριε Γιάννη, ότι προχθές μας είπαλε ο Μανώλης σε ένα θέμα ο Λεκάτσης να γράψουμε, λέει, ένα γράμμα στο Θεό. Εγώ λοιπόν αυτό το γράμμα δεν περίμενα ότι ήθελα να έχει τόση μια μεγάλη απίστη. Και στο TikTok το έβαλε ο Μανώλης και στη σελίδα του ερωτόκου του έχει κάνει μεγάλο πάταγο. Και θα το πω λοιπόν και από το σταθμό σου να ακουστεί, γιατί πραγματικά και εμένα με συγκινούν τα λόγια, αν τα έχω και μοναχή γραμμένα. Γιατί αυτό είναι μια προσευχή στο Θεό, δεν είναι το γράμμα ότι ο Θεός δεν το λαβαίνει, αλλά λαβαίνει τη σκέψη μας, λαβαίνει τη γνώμη μας. Αυτό που του λέμε, που το ζητούμε πραγματικά και προφορικά κάθε μέρα. Και λέω, σήμερα λέει πάνω στο Θεό θα στείλω ένα γράμμα. Που το γράψα με σύνεση, με πόνο και με κλάμα. Θεέ μου το πόσο σ' αγαπώ, πιστεύω το κατέχεις. Καθώς την πρώτη λέξη μου καθημερινώς την έχεις. Εσύ εδημιούργησες γη, θάλασσα και αέρα. Έκαμε σύλλο φωτεινό τη νύχτα και τη μέρα. Σε ευχαριστώ που μου δώκες τα χρόνια για να ζήσω. Και ένα δημιούργημα ο πίσω μου να αφήσω. Σε ευχαριστώ που μου δώκες σταυρούς για να σηκώνω. Και ρέστα από τη ζωή ποτέ μου δεν ζυγώνω. Σε ευχαριστώ που μου δώκες μυαλό να το δουλέψω. Και σήμερα το γράμμα μου να γράψω, να σου πέψω. Δεν σου ζυγώνω τίποτα. Μονάχα την υγειά μου και μια συγγνώμη ταπεινή για τα αμαρτήματά μου. Όμως, πια μπρος παρακαλώ, ξάνοιξε τα παιδάκια που οι πολέμοι έκαμαν ζησιάνους στα σοκάκια. Προστάτεψε τα ορφανάκια μόνα το μην τα πίνεις. Την αγκαλιά και τη στοργή που λείπει να τους δίνεις. Φώτισε τους πολιτικούς σωστά να κυβερνούνε και όλη η ανθρωπότητα μέρες καλές να δούνε. Θεέ μου, σε παρακαλώ το γράμμα μου πριν κλείσω. Μια χάρη ιδιαίτερα θέλω να σου ζητήσω. Βλέπε τα νέα τα παιδιά που είναι η ζωή μπροστάντος και αγωνίζονται πολύ για τα ιδανικά τους. Να μην τα τρώει η άσφαλτος. Μην πέφτουν στα πηγάδια και να φτερούνε του ορφανού που άφηκαν τα χάδια. Κάνε, Θεέ μου, ό,τι μπορείς. Είναι μεγάλο κρίμα. Πριχού χορτάσουν τη ζωή να μπαίνουνε στο μνήμα. Έχω πονέσει δυνατά μέρα και νύχτα κλαίω. Μα δόξα να έχεις, Κύριε, καθημερινά σου λέω. Και τελευταία, άφηκα την οικογένειά μου. Ο θησαυρός των χρόνων που είναι τα παιδιά μου. Βλέπε τα, σε παρακαλώ, από την κακή την ώρα. Και γίνε η ασπίδαντος όντε ξεσπάσει μπόρα. Στις στράτες που προπατούν εγγόνια δισεγγόνια. Καθάριζε κακοβολιές και του εχθρού τα βόλια. Φώτιση να έχουν καθαρή, το μέλλον να γναντεύουν κι όπου είναι τίμιες φωλιές να πιένουν να φωλεύουν. Τούτα τα λίγα σου ζητώ μέσα από αυτό το γράμμα κι ώστε να ζω θα σ' αγαπώ, αυτό σου κάνω τάμα.
0: Κυρία Μαρία, είναι περιττό κάθε σχόλιο. Το μόνο που έχω να πω είναι χίλια μπράβο και είναι λίγα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Χαίρομαι που έχει στον κόσμο απήχηση, που αγγίζουμε ψυχές, καρδιές και αυτός είναι ο σκοπός μας. Ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα να είστε ευλογημένοι και από το Θεό αγαπημένοι, γιατί είναι λειτουργήμα το έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Να είστε
1: καλό καλά. Βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελικαρδαβάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη Τουμπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

Αντώνης Κουκλίνος, φίλες και φίλοι. Ο πόνος της αγάπης, όπως το ζήτησε η κυρία Γοντιγκάκη. Ευχαριστούμε επίσης και τον καλό φίλο τον Μιχάλη στον Κουτσουρά, στην Ιερά Πέτρα με τη γυναίκα του, την κυρία Καλλιόπη. Επίσης στην καλή φίλη την Ευαγγελία, για πιτσάκι στο Ρέθυμνο.

σγρά επόρισε απ' την αυλό πορτάτζη. Σε μόνη πάει πλιά κοντά και πιάνει την ποδιάτζη. Σκουπίζει του τα δάκρυα και λέει του: «Παιδί μου, η τάχης, για να τραγουδείς απόξω απ' την αυλή μου». Και ξύπνησε η μπένα σου του ύπνου μου τα βάθη και με έκαμες να θυμηθώ και τα δικά μου.

0: Με την πένα κι αρχινά σκοπό παραπονιάρι. Να κλαίει η λύρα να πονεί, να τρέμει το δοξάρι. Έτσα τραγούδι ερωτικό, έτσα αγάπης πόνο. Δεν ήκουσε άλλη φορά, στα νεϊκά τα μόνο. Ευγήκε ο ήλιος στα ψηλά, μα εκείνη εγρικούσε το πόνο του τραγουδιστή κι είχε πομείνει ο νους. Άραγες πιαν αγάπησε, κοντό δεν το κατέχει. Για δεν μπορεί να τσι το πει, γι άλλος να την έχει. Για εκείνη το ξελόγιασε με τ' ομορφιά στα κάλλη. Και δα δεν την ξανάφορει μπροστά του να προβάλλει. Για λάργο την επήρανα τα αδέρφια της να ζήσει. Και τον απαγορέψανε μην τζι ξαναμιλήσει. Και είχε αγκαλιά της αγάπης του τον πόνο κάθε μέρα. Και το λαγούτο του βαστά εις τη ζερβή του χέρα. Να τραγουδήσει οι γειτονιές στ' άστρα και το φεγγάρι. Και να παρακαλεί το θείο να έρθει να τον επάρει. Α, ζωντανό μαρτύριο, όπως και να το κάνει. Τ' αγάπησε, μα δεν μπορεί η τύχη να συντράμει.
1: Αντώνης Κουκλινός, φίλες και φίλοι, για εσάς που δεν ακούσατε το όνομα του καλλιτέχνη και τον τίτλο στο ξεκίνημα του κομματιού. Αντώνης Κουκλινός, λοιπόν, ο πόνος της αγάπης. Μπορώ να πω ότι η κυρία Μαρία Βοντιγάκη που το διάλεξε,
2: μα δεν μπορεί.
1: Είναι πάρα πολύ καλή επιλογή, κυρία Μαρία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι η νέα έρευνα για την κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια έκτακτη δαπάνη. Ανησυχία επικρατεί στο Κρυονέρι και ευρύτερα στον Δήμο Διονύσου για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων data centers. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καταστώντας σαφές ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος της δημόσιας υγείας, των υδάτινων αποθεμάτων και του οικιστικού χαρακτήρα του Κρυονερίου. Την πιθανή εμπλοκή και τρίτου ατόμου στον θάνατο της 20χρονης έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη εξετάζουν οι αρχές. Στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν, θα βρεθούν ξανά αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο.
5: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
6: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Έρχεται χειμώνας. Καιρός να αλλάξουμε λάστιχα στο αυτοκίνητό μας για σιγουριά και ασφάλεια στις διαδρομές μας. Επιλέγουμε πράσινο σημείο Σαββουϊδάκι με σεβασμό στο περιβάλλον. Λάστιχα αυτοκινήτων παντός τύπου, επιβατηγά, ημιφορτηγά και 4x4. Σαββουϊδάκι στην Αγία Βαρβάρα. Τεχνογνωσία και καλές τιμές. Με κάθε αλλαγή ελαστικών, δωρεάν ηλεκτρονικός έλεγχος σε φρένα, ανάρτηση, ευθυγράμμιση. Σαββουϊδάκι στην Αγία Βαρβάρα. Επίσημος συνεργάτης των εταιριών Triangle και Cross Leader. Καλό χειμώνα και καλά δρομολόγια.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
12: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802-58-090. Ηράκλειο.
13: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα,

0: Τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
8: Χάλασε, το χάσαμε.
9: Το
8: χάσαμε το κομμάτι, δεν το
9: έχουμε. Όχι, θα το παίξεις, αφού μας αρέσει. Γιατί να μην το παίζεις? Λοιπόν, σε όλες που ρωτήσανε και με πήραν τηλέφωνο οι φίλες μου, να είναι καλά, να μην αρρωσταίνει κανείς ποτέ από όλα τα φιλαράκια μας. Και θα βάλεις αυτό που σου ζητήσαμε με την Κατερίνα, να το αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο.
8: Για μισό λεπτό, ακούστε λίγο.
9: Ακούστε λίγο,
8: κυρία Μαρίκα.
9: Έλα, ακούω.
8: Αυτό είναι.
9: Μπράβο. Την ευχή μου να έχει. Η δουλειά και στα παιδιά μου, ιδιαίτερα στον Αντωνιό που τα αγαπάει ιδιαίτερα.
8: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Μαρίκα.
9: Καλή συνέχεια.
8: Καλό βράδυ.
10: Στον γύρο μου τις αποστροφές. Έλα να τα μωθούμε.
8: Μαντινάδες αντικριστές.
10: Στον γύρο μου τις αποστροφές. Έλα να τα μωθούμε.
8: Μανώλης Τζανάκης, Γιάννης Μπρόκος.
10: Έλα να τα μωθούμε λόγια τσαγκά.
8: Στη γύρα ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Πετίνης.
10: Ο γης θα λού να πούμε.
8: Στο λαούτο ο άλλος καλός φίλος ο Γιώργος ο Κερούλης. Στο άλλο λαούτο και στο τραγούδι ο Μανώλης ο Τζανάκης. Και η στίχη που λέει είναι δική του.
10: Δεν ξανακάνω όνειρα.
8: Αυτή η απέσια φωνή είναι η δική μου.
10: Ξανακάνω όνειρα, φτάνω τα καμωμένα. Φτάνουν τα καμωμένα.
8: Και στον πάσο ο άλλος καλός φίλος, ο Γιώργος ο Κουρουμπάκης.
10: Όριχτη γκρεμισμένα. Πολλές φορές.
8: Ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο Δουλατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα.
10: Γρικό πως ξεδίλιουνε. Πολλές φορές τα όνειρα γρικό πως ξεδιλιούνε.
8: Εκπομπή που μεταδόθηκε 13 του 2022.
10: Γρικό πως ξεδιλιούνε, μα τα δικά μου δεν μπορούν

0: δεν είχατε απόψε με την υποστήριξη της κυρίας Μαρίκας.
1: Παραπάνω.
0: Ξαναπέζει το κομμάτι.
1: Τίποτα παραπάνω αφού παντήχνω με αργαμά. Μα το πρωί

0: Η χαρά μου αυτή τη στιγμή δεν περιγράφεται με λόγια. Θα πάμε σε... στη γραμμή, στον αέρα. Ένας από τους καλύτερους μου ανθρώπους, τους καλύτερους μου φίλους, Νίκο Λουκαδάκη, καλησπέρα και στον αέρα.
1: Και με χτυπά στην πλάτη.
2: Με συγκινείς τώρα, με συγκινείς. Χαίρομαι πολύ που γρυκώ τη φωνή σου. Να πέψω την αγάπη μου πέρα πόδε. Να αρχίξω από τα αστερούς, έτσι να φτάξω μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Χάρηκα που ήκουσα τη φωνή σου, μα είχα τραβάλει πλακωμένες, ξέρεις εσύ τώρα, ε.
0: Βεβαίως.
2: αλλά εντάξει.
0: Όλα καλά όμως, έτσι δεν είναι.
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Και πήρα να σου διαβάσω κάτι και να...
0: Έχεις όσο χρόνο θες.
2: Σου πω ότι χαίρομαι πολύ που σε ακούω στο... ξανά στο... στα Ερτζιανά. Λοιπόν, ένα μικρό 15 σύλλαβο θα διαβάσω. Λέγεται «Κοράσο και Περαματού». Κοράσο στα 16 του Μαναδοκυρουδάτο, στον πρώτο αθώτσινιώτης του το Μοσχομυροδάτο, που πιασε ο θιός με μαστοριά την πια καλή του πένα και τσιμορφοζωγράφησε τα κάλλη μαζωμένα. Τσίσασε τα μακρά μαλλιά με μάλαμα περίσω, το στρογγυλόζι πρόσωπο με μέλι θυμαρίσω, ήσυρε μονοκοντιλιά τον αργυρό τζιμπέτη και μάτια μπλαβοπράσινα τσίδο και γιαραέτη. Μα τη στερνή του πινελιά την είχε στερεμένη και τσίσασε χαμόγελο καρδιές για να μαραίνει. Τον άμυτο γονέο τζιβαστά προσκυνητάρι και τσαρμινιές το σφύλασε σαν τα κρυβό λογάρι. Χατήρια και θελήματα ποτέ δεν το σε χάλα και σε μνοπάθιανε σαφή με τσιπρεπιά στα ζάλα. Σε πατανία κάθεται ποτηλαλάτζι ανάδια, μαζί περαματίζουνε τα αργαστηριού τα φάδια. Το πίσω αντίπο πάνοντος έχουνε στερεωμένο, που είναι με νήμα κόκκινο σφιχτάρο στελιασμένο. Κι ο μπρόστος κρέμουν κλωστές σειρά δεκαδιασμένες, ποτιχιονά τη χέρα τζιπιτήρια χτενισμένες. Μια μπροστινή, μια πισινή, μα βλεπισά περνούνε, έτσι άπου οι σταυροδεσές των μύτων μαρτυρούνε, και πότε αξαργητού η μια την άλλη αγγίζει, στα χίλιντος χαμόγελο αγαλιανά σταλίζει. Παραχωστάει κεραλαλά, ξανοίγει το κοράσι, μην τα πλουμιά ψημιδευτά ο θιός την έχει πλάσει. Δάκρυ χαράς ολόδροσο στα μάτια τζιπορίζει, στενάζει πως φουγγίζεται και τα κουτέντα αρχίζει. Χαρός εγώ μουλβέρι μου με τα περί σακάλι, ξεφουντωμένη ροδαράς του νου μου τα θογιάλι, στερνή μου παρηγόρηση, τσαυγής μου δροσονέρι, καμάρι τον γονέο σου τσιφαμελιάς ξαφέρει. Πότι κι αν διάξει χέρα σου, ό,τι κι αν ξετελέψει, πιτιδευτά και ξέκαλα θα μορφοχαζηρέψει. Μα γεροτσικαλιάσματα με δίχως παραχέρι, παξιμαδοζυμώματα που δεν έχουν τέρι, και σταθομπουγαριάσματα αν είναι και γαριασμένα, μοσχοβολούν σαπλόστρεσα στα ρούχα ξασπρισμένα. Μα από τσιμπιζιλοδουλιές που καλυμεντίζεις, στα νυφαντοξομπλιάσματα είναι που ξεκορφίζεις, με τέχνη να γοργοδιαστείς και να τηλιγαριάσεις, στα ντί να βάλεις τσικλωστές και να τσιροστελιάσεις, στη μη τους περαμάτισμα να μορφορεμεριάζεις, στο χτένι δίχως ξάργητα να καλοσυραδιάζεις, κι απόκια στην κομποδεσά στον κάρδιο να ασφαλίζεις, θεμνά ο μπρος το πέταλο να χαμηλοκαθίζεις, να μη σηκώνεσαι ποκιά σαν με τα ξεφαντίκια, και εμείς να μπεγεντίζουμε όλα σου τα χαϊλίκια. Χαρός εγώ κοράσω μου.
0: Νίκο Λουκαδάκη, δεν έχει να κάνει ότι κατέχεις ξεχωριστή θέση μέσα στην καρδιά μου. Έχει να κάνει ότι αυτά που γράφεις σε συνεπέρνει, το κείμενο σε συνεπέρνει. Το παθαίνω το ίδιο με τον Αντώνη τον Κουκλινό.
2: Ναι,
0: δεν αφήνει, δεν αφήνεται περιθώριο στον οποιοδήποτε διαβάσει τα κείμενά σας, τα γραπτά σας, να πάει το μυαλό του κάπου αλλού.
2: Όλα αυτά αλλά... φίλε μου από μία φωτογραφία, από μία φωτογραφία.
0: Αλλά σε σένα όμως, η απαγγελία, ο τρόπος εκφώνησης είναι πολλά μάστερ. Αυτό θα πω μόνο.
2: Εντάξει, το έχω του ψώνια, τι είπαμε.
0: Έχεις κάνει τεράστια έρευνα πάντως. Παρακολουθώ ότι ανεβάζεις στα μίντια. Τεράστια έρευνα, γιατί να πω την αλήθεια, το να ξεκινήσεις να γυρεύεις την ιστορία στην κάθε λέξη, στη διάλεκτό μας, και όπως το κάνεις εσύ, να παραθέτεις λεξικά, να παραθέτεις αρχές, καταστάσεις στη μέση, είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά, η οποία είναι για πολλά πολλά συγχαρητήρια.
2: Φίλε μου, να μην, εγώ δεν είμαι ούτε μορφωμένος ούτε τέτοιο. Εγώ το μόνο που προσπαθώ, Γιάννη, είναι να αναδείξω την ομορφιά της και ότι η γλώσσα μας είναι ένα εργαλείο, η διάλεκτός μας είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λογοτεχνικό εργαλείο. Και σπουδαίο λογοτεχνικό εργαλείο. 2-3 τηλεφωνήματα πριν ήταν η πεθερά μου, νομίζω δεν χρειάζεται να πω άλλο σχόλιο. Όποιος καταλαβαίνει. Αν έχουν αυτά που λέει η Μαρία Καλεντάκη λογοτεχνική αξία, νομίζω ότι ο κόσμος έχει κρίνει.
0: Δεν είναι τρόπο ζωής.
2: Οπότε αυτό είναι, αυτό προσπαθώ και εγώ να αναδείξω αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι πολύ που ο κόσμος ασχολείται με τη διάλεκτο.
0: Μαχάρι σε εσάς.
2: Την ψάχνει.
0: Συγκεκριμένων και ανθρώπων.
2: Αν που δεν νομίζω, αν έχω βάλει κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι που λέει η πεθερά μου, χαίρομαι πολύ. Αυτό, φίλο μου, ξαναλέω ότι χαίρομαι πολύ που σε ακούω στο ραδιόφωνο, την αγάπη
0: καλά,
2: μου, σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Καλώς βράδυ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά.
0: Καλώς το βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Ό,τι για να πούμε για τον Νίκο τον Λουκαδάκη είναι πολύ λίγο.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Εύα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη. Σε σένα και σε όλο τον κόσμο που βγήκε στην εκπομπή. Ιδιαίτερα τον κύριο Νίκο το Λουκαδάκη. Χίλια συγχαρητήρια κύριε Λουκαδάκη. Με την καλησπέρα μου. Να πω και δύο μαντιναδούλες, Γιάννη. Ναι. Να πω λέει στην αγκαλιά σου θα ήθελα. Να αφήσω την πνοή μου. Εκεί που σου έλεγα συχνά. Πως είσαι η ζωή μου. Όλη η ζωή μου ένα δέντρι. Στην υπομονή στο χώμα που το ποτίζουν με καημούς. Κι όμως αντέχει ακόμα. Σου κάνω και μια παρατήρηση. Για άμα πείτε. Θέλεις εκτός αέρα.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Τη λέξη απέσια.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, περιμένουμε.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγό σου.
1: Και στα καλά μου όνειρα δεν θα ξανάσυρθω.
0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Πάμε να ακούσουμε τον καλοφίλο τον Αντώνη τον Μαζοκοπάκη. Όπως ζήτησε η κυρία Ευγενία από το Τυμπάκι. Και να καλησπερίσουμε τη φίλη την Τόνια από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Τόνια.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ?
3: Καλά είμαι κι εγώ. Θα καλησπερίσω την κυρία Μαρία Καλεντάκη, την κυρία Γοντικάκη, τον Νίκο τον Λουκαδάκη, το φίλο μου. Να είναι πάντα καλά με την Κιτούλα και όλα τα κοπέλια της Χεραμαρίας. Δισεύγουν εγγόνια όλα. Και την αγάπη μου σε όλους και ένα καλό βράδυ σε όλους.
0: Βεβαίως, Τόνια.
3: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.

0: με μολυβιά.
1: Πάμε να καλησπερίσουμε την άλλη κυρία Ελένη από τον Τιμπάκι. Καλησπέρα σας.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Γιάννη, τι κάνει?
1: Μια χαρά εσείς?
2: Εχάρηκα, καλά είμαι και εγώ, προσπαθώ. Εχάρηκαμε πάρα πάρα πολύ που εξανάρθες στην παρέα μας.
1: Σας ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα και όλες.
2: Μας εδίνεις μεγάλη χαρά. Λοιπόν, αφιερώσω το βασιλικό, άμα θες να τον εμβάλεις, την πόρτα σου, αφιερωμένο σε εσάς και στην οικογένειά με πολύ πολύ αγάπη.
1: Να είστε καλά κυρία Ελένη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή βραδιά.
1: Καλό βράδυ.
2: Ναι, καλή βραδιά και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Ενώ ακούμε τον καλό φίλο τον Γιώργη το Λεκάτσι στο Βορδιάς, όπως ζήτησε η κυρία Ελένη από το Τιμπάκι, η άλλη κυρία Ελένη. Πάμε να καλησπερίσουμε το φίλο μας το Σωμαροστολή. Καλησπέρα και στον αέρα.
1: Μια μεγάλη καλησπέρα και όλο το κρατήριο που βγήκε την κυρία Μαρία, τον Νίκο. Συγχαρητήρια Νίκο, δεν τον γνωρίζω, αλλά συγχαρητήρια χίλιες φορές. Σε όλο το ακροατήριο και όσους είπε η κυρία Μαρία, η Καλαντάκη, η κυρία Εύα, χαιρετώ. Και αν υπάρχει το τραγούδι του συντέκνου μου, του Λεωνίδα του Πάδου, ζωή σα, δεν μου χάρισε μια ώρα τη χαρά του, βάλε το αφιερωμένο σε όλο το ακροατήριο.
0: Βεβαίως.
1: Καλή συνέχεια, Γιάννη, να είσαι καλά.
0: Τα χαιρετίσματά μας στη Λογριά. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά.

Αναγκαστικά δεν μπορούμε να ακούσουμε ολόκληρα τα κομμάτια που ζητάτε, γιατί καταλαβαίνετε, αν τα ακούγαμε ολόκληρα, αγριαζόμασταν 6 ώρες εκπομπή.

0: σ' αγάπη.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βέρνικια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
13: Από φωτιά και σίδερα.
12: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
13: Από φωτιά και σίδερα.
12: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
13: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
12: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
13: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιάννη και Μιχάλη Πεζάκη. Και θα το χαρίσουμε στη φίλη μας την Τόνια.
1: Μην κλάψεις, αχ, μην κλάψεις, μην κλάψεις για...
0: Θα ξαναδιαβάσω για εσάς που το ακούσατε το απόψινό μήνυμα του Αντώνη του Κοκκινού. Γιατί δεν ακουστήκε από τη συχνότητα του ερωτόκριτου. Πες το. Γράφει ο καλός μας φίλος ο Αντώνης ο Κοκκινός. Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Καλή μας εβδομάδα με υγεία να έχουμε. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους ακουρατές, στην κυρία Κοντιγάκη που άκουσα και την κυρία Καλεντάκη επίσης, στο Μιχάλη και την Καλλιόπη στον Κουτσουρά και τη φίλη μας τη Βαγγελιό για πιτζάκι με την οικογένειά της στα Αγγελιανά. Να προσθέσω, καταπληκτικός ο φίλος μας ο Λουκαδάκης. Δεν το συζητάμε, Αντώνη Κουκλίνε. Ευχαριστούμε πολύ πολύ, να είσαι πάντα καλά.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε το φίλο του Χαραλάμπη από τον Κουσόνα. Καλησπέρα Χαραλάμπη.
1: Καλησπέρα φίλε Γιάννη, εσένα, σε όλη την παρέα μας. Ανεπαντή να πω και εγώ πράγμα, έτσι μια μικρό, γιατί έχει λίγη ώρα να βγουν κι άλλοι.
0: Σ' ακούμε.
1: Κάπως ματινάζεις φιλοσοφικές, έτσι θα πω. Και λέω, μην τα σκορπάς τα έχει σου. Μάζωνε σαν μυρμήγι. Και από τη μύγια λέει μάθε το πως μπορεί να βγάλεις ξύγι. Με τις ειδικούς σου λέει φίλε Γιάννη, με τις ειδικούς σου λέει συγγενείς, μην κάνεις την αλήκη. Πάει και πιες όποτε θες δίχως αλυσβερίσει. Μικιός μεγάλος γίνει και κοντεύει να γεράσει. Μα δυο λέει με συγχωρείτε, μα δυο γαϊδάρο άχερα δεν ξέρει να μοιράσει. Λέω σου κάμε το πρεπό και μην πηγαίνεις κόντρα. Όμως την πόρτα λέει του κουφού όσο κι αν θέλεις βρόντα. Τα λόγια σου τριχούν τα πεις μέτρα τα ένα. Και τη καρδιά σου τα κλειδιά μη δίδει σε κανένα. Αλάτσι δεν φυτεύγουνε, μα εγώ θα το φυτέψω. Του κάθε νου σαν άλλα του ένα σακί να πέψω. Το γάιδα ρώμα λέει εντύσανε φίλε Γιάννη, τον άνθρωπο να κάνει. Και αυτού του κακοφάνει και άρχισε να δακάνει. Χωρίς θεμέλια το χτίσε στ' αγάπη στο μητάτο και πήγε σαν τον τρόχαλο με μια δροσούλα κάτω. Άφησε μπλιό τα τάματα και μάθε ποιοι είναι οι τρόποι και βαρεθήκανε σε μπλιό παπάδες και επιτρόποι. Όποια λέει γυναίκα στην ψυχή και στο κορμί σικάλι είναι καδένα στο λαιμό και ρόδο στα ο Γιάννη. Και τελειώνω φίλε Γιάννη, με τα φτερά του λέει ο αετός φωλιά στην τρούλα στένει, δεν μοιάζει εκείνος του χοχλιού να γλύφει για να βγαίνει. Αυτά, καλό βράδυ και
0: να είσαι καλά Χαραλάμπη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε Θανάση Σκορδαλό. Το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Ελένη.

Το ίδιο κομμάτι το χαρίζει ο καλός μας φίλος, ο Μάνος Αδαμάκης. Γράφει στο μήνυμά του: Γεια σου Γιάννη, καλή σεζόν. Και σε αυτό το προηγούμενο, το επόμενο σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ο Μάνος Αδαμάκης που μας ακούει από τη Βοστόνη. Καλό απόγευμα θα πούμε, Μάνο, σε σένα, στην παρέα σου. Και όλο τον κόσμο που μας ακούει εκτός Ελλάδας, εντός Ελλάδας, εντός Κρήτης.

Καλό στον Νέτο Νίκο τον Τραμβάτζη. Καλό στην Άξο. Γράφει ο Νίκος. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπερίζω όλη την όμορφη παρέα μας. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα με υγεία. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεδάκη. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
3: Πάμε τώρα να ακούσουμε Λεωνίδα Κλάδο, όπως μας ζήτησε ο φίλος μας ο Σωμαρός Τελιές. Είναι από την πρώτη εκτέλεση, έτσι, 1958. Λεωνίδας Κλάδος, Γιάννης Γαχαριδάκης.

Για πάμε να ακούσουμε τώρα Γιάννη Σπιθάκη σε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM. Γιάννη Σπιθάκη, λίρα τραγούδι. Θωμάς Κυπράκης λαούδο. Μιχάλης Παπαδάκης στο άλλο λαούδο. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 18 ενάτου 2024.

0: Μεγάλη μας χαρά να καλησπέρισουμε την κυρία Ελένη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Καλό απόγευμα στη Νέα Υόρκη.
1: Είστε καλά και εσείς εκεί, καλή βραδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς.
1: Καλά, καλά και εμείς εδώ. Ο καιρός είναι καλός. Εχθές είχαμε βροχούλα, μπόλικη. Αλλά σήμερα είναι καλά. Γιορτάζομαι σήμερα και του Κολόμβου την Day. Είναι γιορτή σήμερα. Τα σχολεία κλειστά, όλα κλειστά.
0: Αυτός ο Κολόμβος μου φαίνεται ότι πρέπει να επαναξεταστεί.
1: Γιατί?
0: Γιατί την Αμερική την ανακαλύψαν οι αρχαίοι Μινόητες.
1: Ναι, αλλά το έχω ακούσει εγώ αυτό.
0: Και υπάρχουν ντοκουμέντα γι' αυτό.
1: Δεν το παραδέχονται, τον Κολόμβο ξέρουν. Ναι, αλλά λένε και ο Κολόμβος, λέει, λεγόταν Κολομβάκης και ήταν από το Χίο η καταγωγή, έχω ακούσει.
0: Με πρόγονο από, από το Ηράκλειο.
1: Ήταν με καράβια παντού. Δεν υπήρχαν οι συγκοινωνίες που έχουμε σήμερα, μόνο με καράβι. Λοιπόν, επειδή λύση στην Ισπανία, ήταν και λίγο αλληταράς από ό,τι λέγανε, λίγο οξύθιμος, έκανε φασαρίες, έκανε, τον έβαλανε φυλακή. Έλεγε, λέει, ότι η γης, δεν είναι, είναι σφαιρική, όπως το έλεγε. Το άκουσε η Βασίλισσα τότε, η, πώς τη λέγανε τώρα, η Φρυντερίκα, πώς τη λέγανε, η Ισπανία, ξεχνώ κι εγώ. Και τον έστειλε, λέει, αν τον αφήσει, λέει, ούτως ή άλλως για... τον έχουμε για θάνατο, τον αφήσει, δεν ξαναγυρίσει. Και όμως έφυγε, τον διώξανε, από ό,τι ξέρω την ιστορία, με και άλλους κρατούμενους. Το πρώτο μέρος που ήρθε εδώ ήταν το Πόρτο Ρίκο, στην Καραβαϊκή, ένα νησί. Το οποίο είναι πάρα πολύ Ισπανί και παντού είναι αυτοί, αλλά πιο πολύ και βγάζουν μάλιστα και τα ονόματά μας τα ελληνικά, οι Ισπανόφανοι, πολύ. Τα αρχαία ελληνικά ονόματα τους αρέσουν και τα βγάζουν. Εκεί έκανε πολύ ζημιά ο Κολόμβος, σκότωσε πολλούς, έπαιρνε με το ζόρι τέλος πάντων την περιουσία τους, όλα αυτά που έκανε. Τελικά έστειλε στην Ελλάδα μπατάτα νομίζω, κάτι μπαχαρικά, κάτι έστειλε. Δεν τα θυμάμαι τώρα και όλα αυτή τη στιγμή. Και μετά πιστέψαν ότι πράγματι υπάρχει άλλος κόσμος, ενώ νομίζαν ότι ήταν μόνο η Ευρώπη και η Ασία, ότι δεν υπήρχε εδώ αυτό, αυτή η Ήπειρο, η Αμερική. Παρόλο που ήρθε και ο Αμέρικος, ένας άλλος τον λέει, από εκεί πήρε το όνομά του, ο θαλασσοπόρος, ήρθαν πολλοί, ο Κολόμβος όμως το σφράγισε. Από τότε, λένε καμιά φορά όπως έχει κάνει πολλά χρόνια εδώ, λοιπόν, πότε ήρθε από τον Κολόμβο, με τον Κολόμβο. Αλλά να είναι καλά που είναι, με το ταξίδι αυτήνο έχει βοηθήσει εκατομμύρια κόσμο, έχει σώσει εκατομμύρια κόσμο, έχει κάνει και κακά βέβαια, λέμε τη μια μεριά, λέμε και την άλλη, πολέμους και διάφορα, αλλά έχει βοηθήσει και εκατομμύρια κόσμο, έχει σώσει αυτή η χώρα. Λοιπόν, και σήμερα το γιορτάζουν, σε πολλές πολιτείες βέβαια δεν τον γιορτάζουν, γιατί τους πήρε λίγο τη γη.
0: Μάλιστα.
1: Πήραν οι Ευρωπαίοι τη γη τους, ορισμένες πολιτείες που είναι ακόμα... Τέλος πάντων, οι Ινδιάνοι, ορισμένοι, ναι. Είναι τα σχολεία κλειστά, όλα κλειστά, μαγαζιά τώρα να πας να ψωνίσεις, 50-60% και παραπάνω, αλλά εγώ δεν πάω σήμερα, θα πάνε πολύ κόσμο, άλλη μέρα. Ναι, είναι μεγάλη γιορτή για μας εδώ, ναι. Εγώ την καταλαβαίνω τώρα μετά από τόσα χρόνια.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Πάντα να είστε καλά,
1: όλα
0: να γιορτάζετε τις γιορτές σας.
1: Σε όλο το ακροατήριο, να είναι καλά όλοι, καλό ξημέρο.
0: Και το επόμενο κομμάτι που γίνουμε, χαρισμένο σε εσάς και όλο τον κόσμο που λείπει από την πατρίδα μας. Όλους τους ξενιδεμένους.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.

καλεσμένο λοιπόν σε όλους τους ξενιδεμένους. Όπου γης. Έτσι ακριβώς εκφωνήθηκε το κομμάτι αυτό. Είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατο FM. Και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Το μεγάλο καλλιτέχνη, τον καλό φίλο, τον Μιχάλη Σταυρό.

0: Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίθι και τη συχνότητα του ράδιο Ερωτοκριτός 87,9 για το Ηράκλειο. Εκπομπή που σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι, Ακτή Παγκάλου και Εβάνς στην Κιτροπρατία, στον Άγιο Νικολάο, και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές κτηρίων. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά, αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε, καλό σας βράδυ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58.

0: το leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
1: Συνεργάτης Flexcar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 102 58 090. Ηράκλειο.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: είπε ο Γιώργης ο Μπέρκης, αν δεν υπήρχανε καημοί και ανθρώποι πονεμένοι, δεν θα ξέραν οι ευτυχείς για ντάνε ευτυχισμένοι.
1: Και απαντάει Άννα η Κουτσαφτάκη, αν δεν υπήρχαν οι χαρές και εκείνοι που γελούνε, δεν θα είχανε παράπονο αυτοί που πονούνε.
0: Είπε ο Μιχάλης ο Στεφανάκης, χαρές στο διάβα της ζωής, δεν θυμούμαι νάδα. Κι όλη η ζωή μου ήτονε μια μεγαλοβδομάδα.
1: Και απαντά ο Σιμισάκο Γιώργης, όλη η ζωή μου ήτανε μια μεγαλοβδομάδα, κι σ' αφορμή και γίνει και τ' Ανάστασης λαμπάδα.
0: Είπε η Δέσποινα η Ξερουδάκη, τάξε μου ψεύτικες χαρές να με παρηγορήσεις κι ας μην μπορέσεις ό,τι πεις να πραγματοποιήσεις.
1: Και απαντά ο Στραπόγενος, πώς να σου τάξω κι ύστερα χαρά να μη σου δώσω, απού δεν έχω και διπλά μετά θα σε πληγώσω.
0: Είπε η Άννα η Κουτσαφτάκη, θωρώ ανθρώπους και γελούν, κι άλλους θωρώ και κλαίνε, και αναρωτιέμαι πού είναι ο Θεός ο δίκαιος που λένε.
1: Και απαντά ο Μιχαλόμπας, Θεέ μου και γιάντα οι χαρές, αλλού να περισσένε, κι άλλοι να τσιγυρεύουνε με το κερί που λένε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Για το αυτοκίνητό σου, όταν μπορείς να βρεις αυτό που οι άλλοι ακόμα ψάχνουν, βρίσκεσαι στο δρόμο για Σαββουϊδάκι.
3: Τσάμπουμε στο αυτοκίνητο, τα πάθη μας ξεχνούμε.
2: Τεράστια γκάμα ανταλλακτικών για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, επιβατικών και αγροτικών.
3: Καημοί και πίκρες φεύγουν, έτσι πόνοι μας περνούνε.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λάδια, φίλτρα, αμορτισέρ, μπαταρίες, μίζες, αξεσουάρ, φανοποιία, ζάντες, εξατμίσεις και ψυγεία στις καλύτερες τιμές. Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Σαββουϊδάκι στο Ηράκλειο, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 49, στα Παλιά Κάτε και στην Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνα 2810-528-819 και 6974-760-2519.
3: Έλα να ζήσετε όλη η οδηγία, αυτή είναι η ευχή μου.
2: Σαββουϊδάκι, επειδή τα ανταλλακτικά δεν είναι όλα ίδια.
3: Το τραγουδούν τα χείλη μου, το λέει και η ψυχή μου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Θα τη χαρές το πόνο. Πατέρ μη μοναξά μου και αντί το γέλιο μου δοκέ στα χείλη πικρά μου.

Δεν ήξερα μα έμαθα στα βάσανα να αντέχω. Στα βάσανα να αντέχω και τσίκα ήμου σπαρηγοριά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
8: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802-58-090. Ηράκλειο.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά?
5: Τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
8: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802-58-090. Ηράκλειο.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά?

0: συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
7: Από φωτιά και σίδερα.
6: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
7: Από φωτιά και σίδερα.
6: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
7: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
6: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
7: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και...
3: Ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση,

0: Pancreatic Young 2026. Τα Pancreatic Calisthea αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά

0: τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ανόκριτος.
1: Ένας γουρό με λαχρίνο, ο Θεέ μου καλή ταχύ, ο Θεέ μου καλή ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
6: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Παραπονούμε μιας φιλιάς κι όχι πως δεν αξίζει. Μόνο που δίνει τη καρδιά σε αιτίες και δακρύζει.
0: Τα πιο όμορφα κριτικά τραγούδια σας κρατούν την καλύτερη μουσική συντροφιά από τον

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν θέλει ο πόνος και πολύ να γίνει ευτυχία, μα και η χαρά στα ξαφνικά γίνεται δυστυχία.
2: Ερωτόκριτος, η δυνατή φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα για ερωτόκριτο.
1: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

γκαλιά μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμως.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να το σε δώσω ένα

στιγμές, να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπατάρι. Τις στράτες πορπατάρι να σέρνει τι κατσίκες του τις σκύλους το μουλάρι, να στέκει στον ευκάλι.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, τσιό, τύχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πρωτόκριτος.
1: Επρόσεχα μα πιάστηκα στα δίχτυα του Σεμπτάσου. Γιατί μικρή μου δόλωμα βάνει στην ομορφιά.
0: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Δίπλα σου μοιάζω βασιλιάς, ως σαν κι αυτόν στην πόλη, και χώρια σου σαν ορφανό που το χτυπούν.
0: Με τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστείτε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Φαίνεται πως σε ξέχασε και δεν θυμάται. Τύπη. Και δεν θυμάται τύπη πως σε περνούσαμε μαζί κάθε χαρά.

ήρθε σε είδωκες ζωή. Ήρθε σε είδωκες ζωή και φως στη σκοτεινιά μου. Οπα. Και φως στη σκοτεινιά μου σπολάθια. Κάνω

0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Φωτιέ με τρόπο.
1: Στους 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.